θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφος.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: ευχαριστούμε.
1: Μερικές φορές τις νύχτες περνάς σε κλειστά κλαμπ τη συμφορά. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής σε κάθε κατάχυση επιρρεπής. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Είμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει. Δεν είναι βαρετό, μα τώρα πια δεν πειράζει. Μια και κάθε αγάπη σβήνει σαν φλόγα και σε κρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα. Ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Στο ταυρό της Λένορμαν, ένα κακόφημο σινεμά.

αυτό το περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάνθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

κόσμο στη στιγμή και ιστορίες γράφει. Τη πόρτα κλείνει ο τρελός, μήπως και δει τα λάθη.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii, κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

0: καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Από το Αλιβέρι.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας από τους 102 και 2 Μεγάκυκλους των FM. Καλημέρα σας από το κεντρικό στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1, του ραδιοφώνου της νέας εποχής, για το «Είμαστε στον αέρα», τη σημερινή εκπομπή, τη σημερινή 5η 11 Ιουνίου. Από το Αλιβέρι σε όλη τη γη στα μέρη, και σήμερα θα κάνουμε τη βόλτα μας στην διεθνή, την τοπική, την εθνική επικαιρότητα. Με λόγο σφαγερό, αδιαμεσολάβητο, αληθινό και πάντα αποκλειστικά εδώ, από εδώ, τεκμηριωμένο και από εδώ, εμφορούμενο προς όλους εσάς από το ραδιόφωνο μας, από τους 102 και 2 από το Ράδιο Αλιβέρι 1. Για άλλους βρίσκεσαι σε μια συχνότητα που μπορεί να την πέτυχες τυχαία, για άλλους είναι μια συχνότητα στην οποία βρισκόμαστε καθημερινά και όχι μόνο, και τα λέμε, και βεβαίως αυτή η συνήθεια μας έχει γίνει.

η αναγκαιότητα και φυσικά για κάποιους τρίτους είναι αυτό που πρέπει να θυμάστε. Είναι αυτή η εκπομπή, το μαγαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Το μικρόφωνο και σε ό,τι άλλο χρειάζεται να συμβεί και αυτή τη μέρα, αυτή την Πέμπτη 11 του μήνα, για να έρθει σε εσάς όλη αυτή η πληροφορία. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, και βέβαια όχι μόνο σε αυτά που θα ακούσετε, σε αυτά που θα πούμε, σε αυτά που έχουμε μελετήσει, γράψει και θα σας μεταφέρουμε, και σε όλα αυτά τα τεχνικά που πρέπει να συμβούν για να έχεις την καλύτερότερη ποιότητα εκεί όπου βρίσκεσαι, είτε μας ακούς από τα FM, είτε μας ακούς από το διαδίκτυο. Φυσικά πάμε να ξεκινήσουμε με τους τρόπους επικοινωνίας, αλλά και με το πώς αλλιώς μπορείτε να μας ακούσετε και να μας δείτε.

Για την επικοινωνία σας φυσικά με εμάς, ο γνωστός τρόπος 697-253-2700. Επαναλαμβάνω, 697-253-2700 στο Viber. Φυσικά μέσα από όλα τα social media του σταθμού, σε Facebook, Instagram, TikTok και οπουδήποτε αλλού μπορείτε και πρέπει να μας βρείτε, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά μέσα από το ράδιο Aliveri1.gr, το site στο οποίο μπορείτε να βρείτε την αρθρογραφία μας και on demand όλες τις ζωντανές μας εκπομπές. Και λίγο υπομονή και φτάσαμε στο τέλος αυτής της ενότητας, μια βαθιά ανάσα. Ναι, μπορείτε να μας δείτε και να μας ακούσετε μέσα από το live μας στο Facebook και στο YouTube. Έλα, πείτε τώρα, υπάρχει περίπτωση να επικαλεστεί κάποιος ότι δεν ήξερε με ποιο τρόπο θα μας προσεγγίσει?

Από το ειδικό στο εθνικό, από το εθνικό στο τοπικό, το τοπικό στο διεθνές και σήμερα, αυτή την 5η 11 Ιουνίου και μάλιστα μία 5η στην οποία προαναγγέλλω από νωρίς, πολύ νωρίς εδώ, ότι θα έχουμε κόσμο και κοσμάκι κοντά μας. Διότι θα έχουμε τους αγαπημένους μας φίλους από τον Φιλόμουσο Οργανισμό Καριστίας για μία εκδήλωση με χορηγό επικοινωνίας φυσικά το ράδιο Αλιβέρι 1 που θα γίνει στο ΕΠΑΛ αυτήν την Κυριακή στις 8.30 το απόγευμα. Για να ακούσουμε όλοι μαζί τα τραγούδια της θάλασσας, φυσικά μία εκδήλωση του Φιλόμουσου Οργανισμού Καριστίας υπό την αιγίδα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην πολύ ωραία και φιλόξενη αίθουσα εκδηλώσεων σε αυτό το πολύ όμορφο χώρο που έχουμε. Δεν έχουμε και πολλούς, πρέπει να τους φροντίζουμε και να τους τιμούμε με εκδηλώσεις. Θα είναι σήμερα εδώ ο Μαέστρος ο Γιώργος Κοκκίνης μαζί με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φυσικά του Συλλόγου να μας μιλήσουν για αυτή την παράσταση και για πολλά ακόμα. Μείνετε εδώ λοιπόν, διότι σήμερα η μέρα έχει πάλι κόσμο και αυτό μας αρέσει πολύ και μας αρέσει να το βλέπουμε, να το ζούμε και να διαδρούμε, αντιδρούμε και αλληλεπιδρούμε με τους ανθρώπους που αποφασίζουν και δίνουν και σε εμάς απλόχερα πολιτισμό σε αυτόν εδώ τον τόπο. Να υπενθυμίσω επίσης πριν μπούμε στα βαθιά της πολιτικής ανάλυσης και στα του πάλμου της μέρας ότι σήμερα είναι Πέμπτη και επειδή οι καλεσμένοι μου θα έρθουν 10.30 εδώ για να πάμε μαζί μέχρι το τέλος εκπομπής, λίγο νωρίτερα έχουμε και τη βιβλιοπρόταση της εβδομάδας και αυτή τη φορά επανέρχομαι με ένα βιβλίο που νομίζω αν ρίξει μια ματιά κάποιος στη γεωπολιτική ανάλυση θα καταλάβει ότι χρειαζόμαστε πάλι να θυμηθούμε πόσο εχμάλωτοι είμαστε της γεωγραφίας, εχμάλωτης γεωγραφίας, Τιμ Μάρσαλ, ένα βιβλίο το οποίο νομίζω δεν πρέπει να βλέπει από κανένα σπίτι. Και να το προμηθευτείτε και να διαβάσετε γιατί δεν αλλάζουν μερικά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο ή γιατί είμαστε καταδικασμένοι να συνυπάρχουμε, αλλά από την άλλη πόσο ακλόνητοι μπορούμε να είμαστε και στα ειδικά μας. Τι μάρσα λοιπόν εχμάλωση της γεωγραφίας στη βιβλιοπρόταση αυτής της Πέμπτης. Και επειδή ο Παλμός ξέρετε ότι είναι καταιγιστικός στην πρώτη ώρα, θα πω και τις πρώτες καλημέρες και τους ανθρώπους που επέλεξαν σήμερα να καλημερίσουν το σταθμό πριν οτιδήποτε άλλο έχοντες πιάσει εργασία. Εγώ θα στείλω χαιρετισμού στη Μαρία Τρούλα και τον Δημήτρη, πρώτος πρώτους σήμερα στη σύζυγό μου βεβαίως στην Αρετούλα, η οποία είναι εκεί, μας παρακολουθεί και ξέρετε τι συμβαίνει όταν είναι εδώ το κορίτσι αυτό, η δικιά μας η διάθεση ανεβαίνει στα ύψη με αποτέλεσμα να είναι ο λόγος ακόμα περισσότερο καταιγιστικός προς όλες και όλους εσάς. Για την σημερινή ορτή υπάρχουν έτσι Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Σιφεροπόλεως και Κριμαίας, Αγίου Ζαφυρίου Νεομάρτυρος. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκάς, σήμερα έχουμε γιορτές, σήμερα έχουμε εκκλησίες και ελπίζω να τις πυκνώσετε όσοι υποχρεώσεις σας βεβαίως σας αφήνουν το ελεύθερο.

Δεν σας λέω τυχαία λοιπόν σήμερα αυτά που θα σας πω για την θεματολογία, αλλά πρωτίστως πάμε να πούμε καλημέρα στους φίλους που είναι στην παρέα.

Σαν και σήμερα εδώ λέει στο είμαστε στον αέρα. Καλημέρα, ήλιο χαμογέλα, λέει η Μαρία Στασοπούλου. Όπως είναι το σήμα της εκπομπής μας και αυτό κάνει ο ήλιος, τι ωραία. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Σιμεών, καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Γιάννη και τον Κωνσταντίνο. Το συνονόματο από την Αθήνα και στην κίνηση πυγμένος, λέει εδώ από νωρίς. Πόση ώρα κάνεις να πας στη δουλειά σου, Κωνσταντίνε? Άστο αυτό, μάλλον δεν θα στο ρωτήσω καθόλου, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα στεναχωρηθείς. Βάλε το είμαστε στον αέρα δυνατά στα αυτιά σου, τουλάχιστον να έχεις μια διαδρομή προς την εργασία σου που να αξίζει. Καλημέρα στον Παναγιώτη και αυτός εδώ στην παρέα. Στο νήμα έχασε εδώ από Θεσσαλονίκη ο Παναγιώτης την πρωτιά. Δροσιά, λέει, αέρας πρωινό και ράδιο Αλιβέρι 1 στο ακουστικό. Καλημέρα και καλή Πέμπτη από το Αργυρό. Αυτό είναι, από το Θερμαϊκό φτάσαμε να κοιτάμε τις θάλασσες τις δικές μας εδώ στην Εύβοια, ενώνοντας την Ελλάδα μέσα από το ράδιο Αλιβέρι 1. Γεια σου Θωμά, καλημέρα στη Μαρία και την Αναστασία. Και βεβαίως με τις ευλογίες του φίλου του Γιώργου εδώ, ο οποίος μας γράφει για τη χθεσινή, λέει, ήττα του Ολυμπιακού, περιμένω μία δίκαιη κριτική. Οι φίλαθλοι μαζεύονται όπως πάντα τέτοια ώρα. Να στείλω και στη Σοφία και τον Φίβο μία καλημέρα και να πω επίσης ότι έχω, ναι, σήμερα την χαρά να σας πω για τις εκδηλώσεις, κάποιες που έχουμε ήδη ανακοινώσει και μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να τις παρακολουθήσετε, όπως οι εκδηλώσεις που αφορούν το Σαββατοκύριακο στη Χαλκίδα τον Κήπο των Ευχών του Αλέξανδρου από τον Σύλλογο Παιδιών με Ενοπλασματικές Ασθένειες και που αντιμετωπίζουν φυσικά αυτές τις ασθένειες με πάρα πολύ μεγάλο θάρρος, όπως ο Αλέξανδρος, ο γιος κυρίας Ματίνας Κυριάκου, που έχει κάνει αυτή την τεράστια προσπάθεια. 13-14 λοιπόν στην αίθουσα Αριστοτέλη. Σας τα λέω νωρίς γιατί η παρέα είναι μεγάλη. Όπως επίσης 14 είναι και πολύ ωραία εκδήλωση. Πριν τα παραμύθια γίνουν πρόσφυγες, σύλλογοι Καπαδοκών και Ποντίων θα βρεθούν στο Ρες Μακρύς το βράδυ της Κυριακής για να μπορέσετε να τους παρακολουθήσετε και να θυμηθείτε, να συνδεθείτε με την μνήμη. Οι υπόλοιποι που θα είστε στο αθλητικό κομμάτι, θα είστε πού αλλού, φυσικά στο Σκύρο Sports Festival που ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει το Σάββατο και ολοκληρώνεται την Κυριακή, δηλαδή με πάρα πολλά αγωνίσματα στο φιλόξενο νησί της Κύρου και σε ένα νησί που έχει τη τιμητική του αυτό το ραδιόφωνο, μας αρέσει, το αγαπάμε και λέμε στον κόσμο να κανονίσει τις διακοπές του εκεί. Πιστέψτε με, θα δικαιωθείτε. Καλημέρα στην Ανά, το Δημήτρη, καλημέρα και στη Μάρθα, καλημέρα και στους φίλους εδώ που μας στέλνουν την αγάπη τους από το εξωτερικό. Ήταν εδώ ο φίλος μας ο Μάρκ, ο οποίος μας έγραψε ένα πολύ ωραίο μήνυμα για τις μουσικές, λέει, το 90's του Ράδιο Αλιβέρι 1. Τι ωραία αυτά τα μηνύματα. Και φυσικά ξέρετε ότι ο παλμός δεν σταματάει, ο παλμός της επικαιρότητας και της ενημέρωσης. Έχουμε νεότερα για τις βάσεις, για τις πανελλαδικές εξετάσεις και το πού κυμαίνονται τα πεδία, τα επιστημονικά πεδία. Με πτώση είναι η κεντρική καθημολογία τάση που έχει φετινή χρονιά. Μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που φρενάρουν, θα μπορούσε να πει κανείς, τους αριστούχους και μαθήματα που επιτρέπουν καλές επιδόσεις, θα δούμε επ' αυτών στην συνέχεια της εκπομπής. Για τις σημαντικές αυτές εξελίξεις που έχουμε, σημαντικές το λέω γιατί σήμερα μιλήσαμε χθες για τον εκλογικό σχεδιασμό που βρίσκονται τα κόμματα, στη μεγάλη συζήτηση που γίνεται σχετικά με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα θέλω να σας βάλω λίγο να θυμηθείτε ποια είναι η διαδρομή ορισμένων προσώπων στην κεντρική πολιτική για να καταλάβετε γιατί τελικά υπάρχουν ορισμένα σεμιναριακά μαθήματα πολιτικής στα οποία θητεύουν ορισμένα πρόσωπα πριν καταλήξουν να οργανώνουν εκείνοι προεκλογικούς και εκλογικούς σχεδιασμούς, όπως ο κύριος Κώστας Κυρανάκης, ο οποίος είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, ένας κομματάρχης μάλιστα νεαρός όπως ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος βεβαίως πέρασε το σχολείο της Ντόρας Μπακογιάννη και θα σας θυμίσω σήμερα τι εννοώ, γιατί η μνήμη είναι κοντή στην Ελλάδα και θα σας θυμίσω και θα σας αναλύσω και θα φωτίσουμε όλοι μαζί εδώ
τι συμβαίνει στο εκολαπτήριο της Παλίνης. Το εκολαπτήριο της Παλίνης ξέρετε ποιο είναι, η ομάδα αλήθειας, όπου εκεί θητεύουν άνθρωποι που αργότερα, περνώντας από τα σεμινάρια, περνώντας από την επιστημονική νεότητα και την επαναστατική νεότητα, περνάνε στην επιστημονική θεσμική κανονικότητα του να είναι κάποιος χρήσιμος για το πολιτικό σύστημα. Θα σας πω λοιπόν ποιος είναι ο Κώστας Κυριανάκης και ποια είναι τα ηνία που θα αναλάβει στον προεκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή ο Κώστας Κυριανάκης ακούμπησε και αυτός καβάλισε πάνω στο νοητό άλογο του Βουκεφάλα, στο Βουκεφάλα του Μεγαλέξανδρου στη Συμφωνία των Πρεσπών και σε όλη αυτή την αγωνιστική τάση των Ελλήνων το 2019 και πίσω, 17-19, αυτά τα δύο χρόνια τα γεμάτα, τι έκανε ο κύριος Κυριανάκης, θα σας πω σήμερα και θα σας το πω σήμερα γιατί σαν χθες το 323 π.Χ. Στις 10 Ιουνίου ο Μέγας Αλέξανδρος άφησε την τελευταία του πνοή στη Βαβυλώνα σε ηλικία μόλις 32 ετών και εγώ κάνω πολλές συνάψεις εγκεφαλικές και φοβερούς εγκεφαλικούς διαδρόμους ανοίγω που στα 32 ο μεγάλος στρατηλάτης και φέρον τον ελληνικό πολιτισμό ο ενώσας τους Έλληνες έγινε βόρα, έγινε προσφορά στους Μακεδόνες από τα Lidl, κάνω και λίγο διαφήμιση σε σούπερ μάρκετ, δεν πειράζει, με την υπογραφή ανθρώπων που μετά τίμησε πάρα πολύ με τη συμπεριφορά του ο Κώστας Κυριανάκης, αλλά οι ψηφοφόροι που τον τίμησαν με την ψήφο τους πίστευαν ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που πιστεύει σήμερα ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρετε, επειδή το παιχνίδι παίζεται ψηλά, δεν ενδιαφέρεται κανένας ούτε για τις Δημητό ούτε για τις επιτροπές. Είναι όλα αυτά για να γελάμε πλέον για τους τοπικούς κομματάρχες. Δεν περνάει η επιλογή και η ψήφος και η άποψη των λίγων, μάλλον των πολλών στους λίγους. Επομένως πάμε κατευθείαν στην πηγή. Θα πάμε κατευθείαν στην πηγή, στα παιδιά της Παλίνης θα πάμε σήμερα. Αυτοί βγάζουν την πολιτική. Πώς έλεγε ο Λιαντίνης, οι δάσκαλοι έχουν αλλάξει, είναι άλλοι. Και διαβάζω πολλά δημοσιεύματα για τη δράση για αυτούς που αναγορεύονται διδάκτορες, για αυτούς οι οποίοι παίρνουν αυτή την τιμητική διάκριση και πλέον ο κάθε επικραμμένος μπορεί να γίνει επίτιμος διδάκτορ. Επομένως, ας κρατηθούμε λιγάκι σε αυτά που έχουν πει οι Έλληνες φιλόσοφοι ή και οι φιλόσοφοι της νεότερης εποχής για το που πηγαίνουμε. Όπως ας πούμε για παράδειγμα το που πηγαίνουμε σήμερα, θα το συζητήσουμε γιατί διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο του κυρίου Δασκαλάκη, του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη, του καθηγητή, ότι θα γίνουμε τελείως ανόητοι αν επενδύσουμε τα πάντα πάνω στη τεχνητή νοημοσύνη. Για φανταστείτε λίγο μια κοινωνία βασισμένη στη τεχνητή νοημοσύνη από το πιο απλό έως το πιο σύνθετο, για εκείνους που δεν χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα γρήγορο εκτεταμένο ευρετήριο, γιατί αυτό είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Να μπορείς άμεσα και γρήγορα να βρίσκεις πράγματα, αλλά θα πρέπει να μπορείς να τα αξιολογείς, θα πρέπει να μπορείς να καταλαβαίνεις, να μπορείς να τα αναλύσεις, θα πρέπει να μπορείς να τα διασταυρώνεις και θα πρέπει να ενεργοποιείς και τη μνήμη σου, η οποία είναι πλέον μνήμη χρυσόψαρου, όχι μόνο για την πολιτική, όχι μόνο για την ψηφοφορία που γίνεται κάθε φορά στο μυαλό μας όταν θέλουμε να επιλέξουμε τους εκπροσώπους μας, αλλά γινόμαστε ανόητοι γιατί επενδύουμε περισσότερα τεχνολογία από αυτά που μπορεί να αντέξει και η ίδια. Τα έχει πει αυτά ο κύριος Δασκαλάκης, ένας μαθηματικός για τον οποίο είμαστε περήφανοι και σήμερα θα συζητήσουμε γι' αυτό εδώ, γιατί έχει σημασία και αξία να καταλάβεις ότι όταν οι παλαιότεροι θυμόντουσαν απ' έξω τα τηλέφωνα όλης της οικογένειας των φίλων και γύριζαν, ξέρετε, και πάταγαν το καντράν του σταθερού τηλεφώνου, τα πράγματα στη μνήμη τους ήταν πολύ καλύτερα από τη δικιά μας, που τα έχουμε φορτώσει όλα σε megabytes στα cloud, στις κάρτες και στα πανέξυπνα τηλεφωνά μας. Γιατί ξέρετε, είναι μια Βαβυλώνια κατάσταση. Δηλαδή, από το να βρίσκεσαι στη Βαβυλώνα τις τελευταίες μέρες με έναν νοητό τρόπο δίπλα στο Μεγαλέξανδρο, ο οποίος είπε τη φράση «το κρατήστο», δηλαδή «θα με διαδεχθεί ο καλύτερος», θυμάστε αυτή την περιβόητη φράση, αναρωτιόμαστε εμείς το σήμερα ποιος είναι πάντα ο καλύτερος, όχι για την εκπροσώπηση, ποιος είναι πάντα ο καλύτερος σε οτιδήποτε εκεί έξω, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πάνω σε αυτό τον καλύτερο την καταναλωτική μας μανία, είτε πρόκειται για πρόσωπα της πολιτικής, είτε πρόκειται για αγαθά, είτε πρόκειται για την αγαπημένη μας ομάδα. Τι εννοούσε λοιπόν ο Μέγας Αλέξανδρος στη Βαβυλώνα και πόσο σημαντικά είναι αυτά που είπε στο σήμερα, στους Κυριανάκηδες,
στους Μητσοτάκηδες, στους Τσίπριδες και σε όλες εκείνες τις ιστορίες υποτίθεται επιτυχίας που φέρνουν το ίδιο μα το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή να αναρωτιέσαι πώς έφτασες να είναι η ζωή σου και λύσε εξελόφυλλα. Πάμε να καλημερίσουμε και άλλο κόσμο. Πάρε και μία ανάσα μας λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Μάριος, ο οποίος είναι και Ολυμπιακάρα και ξέρω ότι ήταν λίγο στεναχωρημένος όπως και εγώ. Η φωνή τι έχει λέει, η φωνή είναι λίγο ξεκούρδιστη. Είναι γιατί εχθές λίγο το σουτ του Βετζέκοφ που δεν πήγε. Λίγο το ότι φωνάζαμε στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα, το σκακιστή μας να καταλάβει να κάνει καμιά αλλαγή 10 λεπτά στο τέλος. Η φωνή φωνή είναι ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις ότι μπορεί και να κλείσει. Καλημέρα με υγεία πάνω απ' όλα μας λέει η Μαρία εδώ στο Facebook. Να καλημερίσω και τον φίλο Αργύρη εδώ με τα ωραία του τα reels και τις ωραίες του τις πνεύσεις εδώ στα... Πώς τα λένε αυτά, M-Joy, πώς τα λένε. Θα ρωτήσω την Άννα την Ευαγγελίου που έχει μαύρη ζώνη στο θέμα. Ξέρει πολύ καλά αυτά τα... τους νεολογισμούς της επικοινωνίας. Εμείς είμαστε, σας είπα, του καντράν. Εδώ πατάω τα κουμπάκια του τηλεφώνου. Αλλά θα πω και θα χαιρετήσω επίσης και το φίλο μου τον Θανάση από την Κίμη. Πρωί-πρωί εδώ με τη Δροσούλα. Ανακοινώνονται, λέει, έργα στην Εύβοια, δρόμοι, φώτα. Πάρα πολλά πράγματα λέει γίνονται. Καλημέρα να πω και στην Ευγενία. Να πούμε λοιπόν την καλημέρα στην Ευγενία, η οποία μας έχει στείλει εδώ και πρέπει να το πούμε για μια ωραία εκδήλωση που θα γίνει στο Αυλωνάρι το Σάββατο. Μία δράση που αφορά τα παιδιά και χαίρομαι που μας το υπενθυμίζει εδώ η φίλη της εκπομπής για τις 7.30 η ώρα το Σάββατο 13 Ιουνίου για το Survivor Kids. Μάλιστα είναι μία εκδήλωση λοιπόν που γίνεται και μαζεύεται κόσμος και παιδάκια και παίζουν και διαδρούν και αλληλεπιδρούν μαζί με τη βοήθεια των προπονητών από διάφορα σωματεία του Γιάννη του Σαμαρά. Το γνωρίζετε το Γιάννη, προπονητής ποδοσφαίρου στις Ακαδημίες του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Ατρόμητος Αλιβερίου και ΑΟ Αυλωναρίου. Τον κύριο Νίκο Σταμέλο, προπονητή ταεκβοντό των Ευωαίων Ισχύς του Συλλόγου. Η κυρία Βασιλική Σίδερ και ο κύριος Παναγιώτης Γουναρής. Καλημέρα στα παιδιά από το Gym Pump και όλοι αυτοί βοηθούν βεβαίως για να γίνει αυτή η δράση. Επαναλαμβάνω, Survivor Kids, Σάββατο 13 Ιουνίου στις 7.30 μεθαύριο λοιπόν. 8 η ώρα ξεκινάνε τα αγωνίσματα, μπορούν να πάτε εκεί με τα παιδιά σας. Θα είναι εκεί όλη η πόλη, όλο το Αυλωνάρι. Να πούμε και στον Γιώργο τον Ζέρβα την καλημέρα μας που θα είναι εκεί και θα συνδράμει για τις όποιες ιατρικές συμβουλές και βοήθειες. Και χαίρομαι για την ευγενία που μου το υπενθυμίζει. Survivor Kids λοιπόν για εσάς και τα παιδάκια σας στο Αυλωνάρι το Σάββατο. Πάμε και στο Δημήτρη, ο οποίος μας τροφοδοτεί εδώ. Τι γίνεται, λέει, με τον τουρισμό. Για να δούμε πού θα πάμε φέτος. Θα τα δούμε με τη σειρά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, την Εμμανουέλα. Καλημέρα, θέλω να στείλω μία καλημέρα στο Μύτικα, στους καλούς μας φίλους εκεί, στην κυρία Αρχοντούλα, την Κυριακουλάκη και στους αγώνες που γίνονται εκεί. Και εξ αφορμής της τελευταίας αυτής διαδικασίας να συλλεχθούν υπογραφές για το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που κινδυνεύει λόγω των έργων. Χαιρετισμούς λοιπόν να στείλω σε όλους τους φίλους και βεβαίως να πω εδώ, γιατί μου γράφει εδώ πέρα ο Γιάννης, πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία του Survivor Kids. Εγώ θα σας πω παιδιά εδώ, θα το βάλω και σήμερα με την λήξη αυτής της εκπομπής στο on demand αυτής της εκπομπής για να επικοινωνήσετε αν θέλετε με τους διοργανωτές, όποιος θέλει ή να βοηθήσει έμπρακτα είτε οικονομικά είτε με οποιοδήποτε τρόπο και θελοντικά, αλλά και για να μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο θα γράψει τα παιδιά σας, 697-377-3009, επαναλαμβάνω 697-377-3009 και 6948-52-011-8. Το ξαναλέω, το πάω λίγο κορακίστηκε αυτό. Το ξαναπώ. 694 ναι, 85 20 118.
Σε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνήσετε για το Survivor Kids. Το Αυλονάρι, μιας και το ρώτησε εδώ και ο φίλος εκπομπής. Καλημέρα να πω και στο Ραφαήλ, καλημέρα στην Πόπη. Καλημέρα, εμείς ακόμα εργασία, λέει και χαρά. Άντε να δούμε πότε θα πάρουμε άδεια. Εγώ εύχομαι να πάρετε σύντομα και να την κάνετε να αξίζει.

0: 697-253-200 για τους υπόλοιπους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν και να μας στείλουν τα μηνύματά τους. Και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που έρχεται και τη μουσική φυσικά, επανέρχομαι για τον Παλμό και το υπόλοιπο μέρος του. Μείνετε εδώ, Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
3: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
3: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή στους 102 και 2 μεγάκυκλους. Στο radioliverina.gr, στο YouTube και παντού όπου μας βρείτε και μας ακολουθείτε και από όπου μας ακούτε. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Και επειδή στον Παλμό σήμερα θα συζητήσουμε και το θέμα που αφορά το Belfast, τα επεισόδια που έχουν γίνει εκεί εξ αφορμής αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος, το οποίο έλαβε χώρα στους δρόμους με τον Σουδανό μετανάστη, τον Χαντί Αλοντίτ, 30χρονο, ο οποίος φυσικά συνελήφθη με μαχαίρι και πολλαπλά χτυπήματα στο θύμα του, στο γενή τον Στίβεν Ότζιλβι, στα 40 του, με μόνιμες βλάβες πλέον αυτός ο άνθρωπος. Έχασε το αριστερό μάτι, η οικογένειά του εξέδωσε ανακοίνωση για σχετικά με τους μετανάστες. Συνεισφέρουν στη χώρα μας. Δεν θέλουμε αυτή η τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει τον κόσμο, να κατροφοδοτήσει εχθρότητα σε μια Ευρώπη που είναι ήδη διχασμένη σε μεταναστευτικά προγράμματα που προσπαθούν να περάσουν στα κοινοβούλια και στο Belfast, το οποίο καίγεται πραγματικά. Διαβάζουμε πολλά σχετικά με την εμπλοκή προσώπων για να δημιουργήσουν μεγαλύτερο ντόρο. Διαβάζω και για τον Elon Musk, ο οποίος κατηγορείται ότι υποκινεί τα επεισόδια. Σε κλίμα φόβου βρίσκονται φυσικά και οι Έλληνες εκεί που ζουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και ξέρετε, επειδή το Belfast είναι μια, εκτός από την πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, είναι και μια από τις μεγαλύτερες πόλεις, 14η μεγαλύτερη στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεύτερη μεγαλύτερη στην Ιρλανδία, και είναι και η έδρα της νομοθετικής συνέλευσης της Βόρειου Ιρλανδίας, οπότε το μείγμα εκεί τώρα είναι εκρηκτικό. Υπάρχουν βανδαλισμοί σε μαγαζιά, υπάρχουν συνεχόμενες καταστάσεις βίας. Σήμερα θα συζητήσουμε γι' αυτό και θα το βάλουμε και σε ένα μέτρο σύγκρισης με αυτά που είδαμε όταν τελείωσε το Champions League, όταν πήρε η Paris Saint-Germain το Champions League, όπου τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Παρίσι δεν τέριαζαν σε καμία περίπτωση με επεισόδια οπαδών ομάδας που κερδίζει το Άγιο Δισκοπότηρο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Ήταν μια βίαιη βραδιά, ένα βίαιο διήμερο με καταστροφές, βανδαλισμούς επίσης, πάλι με το ζήτημα του μεταναστευτικού να αναδύεται, ακριβώς γιατί πολλές παραβατικές κοινωνικές ομάδες βρήκαν τρόπο και πεδίο δόξης και λαμπρό και παραβατικότητας και ελευθερίας για να ασχημονούν και να καταστρέφουν και να αναδείξουν τη διαφορά του πολιτισμικού χώρου όπως έχει διαμορφωθεί πλέον στην Ευρώπη. Δεν είναι τίποτα τυχαίο και κάθε κρίση είναι μια απόλυτη ευκαιρία για να δράσουν αναλόγως διάφορες κοινωνικές ομάδες, είτε στον παραβατικό χώρο είτε στον εξτρεμισμό τον πολιτικό που τιτλοφορείται, που ενδύεται, αν θέλετε, το μανδύα του ακτιβισμού για να μπορέσει ουσιαστικά να επιβάλλει μια συγκεκριμένη ατζέντα. Η επιβολή της ατζέντας είναι ο στόχος και όταν έχει επιβληθεί ήδη μια ατζέντα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις την ισορροπία. Σας έχω πει πολλές φορές αυτό το μικρόφωνο και το έχουμε αναλύσει δεόντως ότι από την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ και μετά επανεκτιμούν πολύ παγκοσμίως και ελπίζω να το κάνουν με σόφρονα νου το γιατί τέτοιες προσωπικότητες βρίσκονται στην εξουσία, τι λάθος έκανε η συστημική ελίτ αγνοώντας ουσιαστικά φυσικά φαινόμενα στην κοινωνία και στην κοινωνιολογία που δημιουργήθηκαν από αυτή την αλλοπρόσαλη επέκταση πολιτικών σκέψεων ως προς την ισότητα των ανθρώπων που τελικά δημιούργησαν μεγαλύτερα προβλήματα στην νοημοσύνη των ανθρώπων. Και επειδή θα μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, κρατήστε τα λίγο όλα αυτά. Είσαι στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Σκεπτόμαστε ανοιχτά γύρω από τα γεγονότα και αναλύουμε τις ειδήσεις χωρίς να είναι καμία από μόνη της ξεκρέμαστη στην ειδησιογραφία της ημέρας. Το Belfast, το Παρίσι, τα γεγονότα στο μεταναστευτικό, η διαπολιτισμική ειρηνική σχέση που δεν ταυτίζεται γιατί θρησκευτικός φονταμενταλισμός και άλλου είδους επεκτατικές πολιτικές δια του οικογενειακού δικαίου που αλλάζει σε όλο τον κόσμο, η woke agenda και όλα τα εντός συστήματος
και με μεγάλη χρηματοδότηση κέντρα ΜΚΟ και δεν ξέρω και εγώ τι μπολιάσματος πολιτισμών, πολιτική των ανοιχτών συνόρων, το γεγονός ότι έχουμε μπερδέψει τον εθνικισμό με τον σοβινισμό και το γεγονός ότι έχουμε πιστέψει όλοι σε έναν αγοραίο μαρξισμό, όλα αυτά μαζί είναι η εκρηκτική εξίσωση που μας φέρνει σήμερα να βλέπουμε αυτά τα γεγονότα στο Belfast. Και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT, τα υπολογιστικά προγράμματα, το γεγονός ότι πλέον τα πτυχία copies εκτώνται μέσα από τις πλατφόρμες συγγραφής, εργασιών, δεν ξέρω και εγώ τι, το γεγονός ότι κάνουμε καθηγητή τον οποιοδήποτε και τον αναγορεύουμε σε διδάκτορα επειδή είναι ο δάσκαλος εποχής, όπως ο κύριος Τσίμας, ας πούμε, δεν ξέρω και εγώ τι, ο κύριος Μασούτης, νο κάτι με τους ανθρώπους. Απλά λέω ότι πρέπει να σκεφτούμε λίγο ότι δεν υπάρχει κάποιος χώρος δειγματικός που να εξασφαλίζει ότι σε αυτόν τον χώρο θα πρέπει πρώτα πίσω από αυτό το χώρο να μην υπάρχουν πολιτικές και χάρες, αλλά να υπάρχει κόπος. Η κατανόηση λοιπόν της πραγματικότητας και της επικαιρότητας θέλει κόπο. Γι' αυτό θα συζητήσουμε σήμερα για τεχνητή νοημοσύνη και τον κύριο Δασκαλάκη σε αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που είπε. Γιατί τελικά δεν είναι ότι θα γίνουν εξυπνότερες από εμάς οι μηχανές. Δεν θα ζήσουμε ένα νέο εξολοθρευτή. Εμείς θα γίνουμε ανόητοι περισσότερο από ό,τι είμαστε. Επειδή κλείνουμε τα μάτια μας στα γεγονότα αυτά και αφινόμαστε στην τεχνολογία. Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Σημειών εδώ, είμαι 100% σίγουρος, Κωνσταντίνε, ότι όλα αυτά σήμερα πάλι, χωρίς ούτε μία γουλιά καφέ, μας τα έχεις πει μέχρι τώρα. Και αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω και εγώ, ότι έχει δίκιο δηλαδή ο φίλος ακροατής εδώ και πολύ καλός φίλος, μπορώ να το επιβεβαιώσει και η Άννα Ευαγγελίου, η οποία είναι στο στούντιο και ετοιμάζεται για μουσικό ξυπνητήρι στις 11 και είναι υπεύθυνη για την τροφοδοσία του καφέ σε λίγα λεπτά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι και επιστρέφω και με τα δικά σας μηνύματα, Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα, απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή λοιπόν λίγα λεπτά πριν από τις 9 και σήμερα εδώ στους 102 και 2 είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Εορτή του Αγίου Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκάρχη, Επισκόπου Σιφεροπόλεως και Κρυμαίας, Αγίου Ζαφυρίου, νέο μάρτυρο στο σημερινό εορτολόγιο μας.

Για τον Άγιο Βαρθολομαίο γνωρίζουμε ότι ήταν φυσικά από τους 12 Αποστόλους του Κυρίου και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς, στους οποίους και παρέδωσε κάστο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αλλά στην Ουρβανούπολη δολάτες τον σταύρωσαν και έτσι ένδοξα τελείωσε τη ζωή του. Ο Βαρνάβας, ο Κεϊωσής ονομαζόμενος, ήταν Ιουδαίος Λεβίτης από την Κύπρο και στα χρόνια των Αποστόλων κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ. Βασικός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, ο Βαρνάβας κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, στη Ρώμη, στην Αλεξάνδρεια και στη γενέτειρά του την Κύπρο. Εκεί λιδοβολήθηκε από τους Ιουδαίους και τους ντολολάτρες και στη συνέχεια τον έκαψαν. Τα Αγία Λείψανά του συνέλεξε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος και τοποθέτησε μέσα σε σπήλαιο. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι ο Βαρνάβας συνταφιάστηκε με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο και είχε γράψει με τα χέρια του και το οποίο προσπάθησε να κάνει γνωστό πάση τη κτήση. Ο Βαρνάβας υπήρξε μεγάλη και ένδοξη εκκλησιαστική φυσιογνωμία που διακρίθηκε για τη φλογερή του πίστη και την ικανότητά του στο κήρυγμα του Θείου Λόγου. Οι δύο Απόστολοι συνέβαλαν κατά τον καλύτερο τρόπο στην εκπλήρωση της προφητείας του Κυρίου ότι εις πάντα τα έθνη δι πρώτον κηρυχθήνε το Ευαγγέλιο, δηλαδή ότι πρέπει σε όλα τα έθνη σύμφωνα με το θείο σχέδιο να κηρυχθεί προηγουμένως το Ευαγγέλιο για να είναι το κήρυγμα αυτό έλεγχος για εκείνους που δεν θα πιστέψουν.

0: Και για τον Πολυπράγμων Άγιο Λουκά, Αρχιεπίσκοπο Σιμφεροπόλεως και Κριμαίας, ένα πληρέστατο συναξάρι για έναν άνθρωπο ο οποίος έτασε επίσκοπος να γίνει και εξόριστος με μεγάλα θαύματα και πάρα πολύ μεγάλο βίο, σημαντικό. Ένας Άγιος ο οποίος προφανώς μας συνδέει και με τα ιατρικά και με τις θαυματικές θαυματουργικές του δυνατότητες και την αγάπη με την οποία έλουσε όλους τους ανθρώπους που τον περιέλεξαν, με την αγάπη τους και εκείνη, και τον έβαλαν στο σπίτι τους μέσα από την αγιολογία. Αρχιεπίσκοπος Λουκάς Βαλεντίν του Φέληξ Βόινο Γιασενέτσκι είναι το πραγματικό του όνομα. Γεννήθηκε στις 14-27 Απριλίου του 1877 στο Κέτς Χερσονήσου της Κριμαίας. Και βεβαίως αυτοί οι Άγιοι, ξέρετε, μας φέρνουν στο μυαλό και σκεπτόμαστε και αναλύουμε αυτά που συμβαίνουν στην Ορθοδοξία με τους μισθούς των Μητροπόλεων, των Μητροπολιτών και των Επισκόπων. Σκεπτόμαστε λίγο περισσότερο και ανοιχτά σε ποια κοινωνία συμβαίνουν αυτά και αναρωτιόμαστε πάλι με ανοιχτή φωνή και ανοιχτή καρδιά γιατί είναι τόσο γενναιόδοροι με την Εκκλησία και με τους ιεράρχες της Εκκλησίας ή εκάστοτε κυβέρνηση, ειδικά όταν προσεγγίζουμε περιόδους, προεκλογικές περιόδους, περιόδους σταγματικών αναθεωρήσεων, περιόδους αλλαγής κομμάτων, περιόδους όπου παλαιά κόμματα διαλύονται ή αφομοιώνονται, περιόδους όπου δεν υπάρχουν δεύτερες φωνές στα κοινοβούλια. Γιατί τώρα? Έχουμε πει πολλά γι' αυτό. Υπάρχει και ένα άρθρο δικό μου στο radioalivernia.gr που το διαβάσετε. Αλλά οι βίοι των Αγίων μας οδηγούν σε αυτές τις σκέψεις. Αν τελικά ο δρόμος προς την παρησία της πίστης είναι αυτός, δηλαδή το της ευγνωμοσύνης προς την κυβέρνηση, ή ο δρόμος, ο κόπος και ο πόνος του Σταυρού. Αυτά θα τα κρίνουν όσοι βεβαίως έχουν την απαραίτητη θεολογική υπόσταση από πίσω, αλλά και όσοι πιστοί αναρωτιούνται αυτή την περίοδο γιατί δεν είναι έολο το επιχείρημά τους, η αγωνία τους. Και φυσικά σε αυτή την αγωνία πρέπει κάποιος να απαντήσει. Για το εορτολόγιο της μέρας λοιπόν να ευχηθούμε επίσης στον Λουκά, να ευχηθούμε στον Βαρνάβα, στον Βαρθολομαίο, στη Λουκία, τη Λουκίτσα, τη Ζαφυρία, το Ζαφύρι βεβαίως, γιατί είναι και του Αγίου Ζαφυρίου, του Νεομάρτυρος σήμερα επίσης η εορτή. Επομένως έχετε την αγάπη μας και να εύχεστε και εσείς σε όσους γιορτάζουν σήμερα και πάντα μέσα σε εγκαταστάσεις κοινωνικής συνύπαρξης και όχι μόνο μέσα από κινητά. Υγρών κρυστάλλων, οθονών και υγρών δροσοσταλίδων. Ο Κωνσταντίνος εδώ μας λέει την καλημέρα του επίσης. Πάμε και στο Viber για να μην αφήσω και τους καλούς μου φίλους εκεί, οι οποίοι έχουν χτυπήσει καμπανάκια εδώ και ώρα πάνω στον δικό μου τον Ήρμο. Βεβαίως ο Πέτρος μου στέλνει και τον Άδωνη εδώ ένα βιντεάκι και βεβαίως δεν μπορώ να το παίξω τώρα αυτό το βιντεάκι, όπως καταλαβαίνεις φίλε μου. Θα ακούσω όμως τι εννοείς. Πάμε στον Ευάγγελο. Καλημέρα, καλημέρα, τα μάθατε? Άρχισαν λέει τα μπαλώματα. Τα μπαλώματα. Δειλά δειλά τα υπόλοιπα στον γκρινιάρι του Σαββάτου, μας λέει εδώ και προαναγγέλει. Πάμε στον Νικό. Καλημέρα, καλή προ-Παρασκευή. Χθες το βράδυ είδαμε ένα από τα ωραιότερα παιχνίδια ανάμεσα στους αιώνιους. Ελπίζω το τελευταίο μάτι της φετινής χρονιάς να είναι ακόμα καλύτερο, χωρίς παρατράγουδα. Να σημειωθεί επίσης στα θετικά η χειραψία και αγκαλιά των δύο προπονητών στην αρχή του αγώνα. Τέλος, μερικοί φίλοι, καλοί φίλοι μου, ας βγάλουν τα κόκκινα γυαλιά και ας βάλουν τα γυαλιά του φιλάθλου, λέει εδώ πέρα ο Νίκος. Δεν ξέρω τώρα σε ποιους αναφέρεσαι, μάλλον σε κάποιους συγκεκριμένους θα αναφέρεσαι, αλλά ρε Νίκο, πέσε πολύ ξύλο εχθές. Πολύ ξύλο, πολύ ξύλο. Πραγματικά πολύ ξύλο. Δηλαδή, έπεφτε ξύλο και το νιώθαμε και εμείς που βλέπαμε το παιχνίδι αυτό. Θα σε παραπέμψω στο μήνυμα του Μάριου που λέει: ο άνθρωπος που παίζει αγωνιές και ξύλο σε όλο το παιχνίδι είχε 3 φάουλ, λέει. Για τον Ματίας Λεσόρτα λέει αυτά. Εντάξει, έπεσε ξύλο πολύ εχθές. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σίγουρα. Με suspense, με αγωνία, με 2 παρατάσεις. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να κερδίσει, κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Πέμπτος τελικός το Σάββατο. Σάββατο βράδυ λοιπόν, αφήστε τις βόλτες και τα μπαράκια και μαζευτείτε για να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα εμείς στον Ολυμπιακό. Νίκο, συγγνώμη, φίλε, καταλαβαίνεις, δεν το λέω με κόκκινα γυαλιά, το λέω αντικειμενικά, αυτό που επιθυμώ δηλαδή και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς νομίζω ότι είναι και το δικαιότερο. Πάμε στο διαφημιστικό των 9 και επιστρέφω για την πολιτική ανάλυση. Κωνσταντίνος εδώ, Καραγιάννης μέχρι και τις 11, όπου έρχεται Γιάννη Ευαγγελίου για μουσικό ξυπνητήρι.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
0: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
2: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
2: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
2: Ή θέλει επαγγελματία.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
2: Επιτέλους, ναι!
5: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri.
6: Στο Radio Aliveri 1.
5: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Επιστροφή ΝΑΤΟ, ήρθε η δεύτερη ώρα. Καλημέρα στο γκρουπ των 9, στους φίλους που πιάνουν εργασία αυτήν την ώρα μέχρι και τις 5. Μην βασίζεστε, λένε οι Αμερικανοί, στο 9 με 5. Τώρα τι εννοούν, δεν ξέρω. Σίγουρα αν είσαι στην Αθήνα, είσαι μες στην κίνηση όπως ο φίλος εδώ ο Πέτρος, τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν έχω φτάσει ακόμα, λέει. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ. Τώρα, αν φεύγει ο άλλος και δεν μου έχει γράψει που πας, φίλε. Άμα έχει φύγει από τις 8 που ξεκίνησα εγώ εκπομπή και είναι 9 και 8 και είσαι ακόμα στο δρόμο, σας έχω πει. Δεν θέλω να σας βάλω να κάνετε τη σκέψη να αφρίσετε ώρες και να τις κάνετε μέρες χαμένες στο δρόμο. Καλημέρα σε Αντώνη και Εμμανουέλα που είναι στην παρέα. Θα πάμε σιγά σιγά τώρα στην πολιτική μας ανάλυση. Αφού καλημερίσω την Κατερίνα, την καλή μας φίλη, την καλή μας εικαστικό, την αγαπημένη μας, την Κατερίνα Περήφανου, η οποία είναι εδώ και είναι κάθε μέρα και θεωρεί και αυτή, όπως και πολλοί από εσάς, αυτό το σταθμό μέρος της δικής της ζωής και μ' αρέσει αυτή η κτητικότητα, το να θεωρείται ότι είναι ένας σταθμός όλων και είναι το δικό σου ραδιόφωνο αυτό. Καλημέρα επίσης να πω στον φίλο μου τον Τάσο Γκαλιανό, ο οποίος είναι στην παρέα επίσης εδώ στο Facebook. Είναι το μάζεμα που κάνουμε αυτή την ώρα εδώ. Λάμπρος, Τάσος, Κώστας, Βούλα, ο Νίκος και οι υπόλοιποι και όλοι οι άλλοι μαζί. Καλημέρα Κωνσταντίνε στην όμορφη παρέα του Ράδιο Αλιβεριένα, μας λέει ο Τάσος. Και εμείς θα πάμε τώρα να ξετυλίξουμε το κουβάρι, κάνοντας τη βόλτα μας από το εθνικό πεδίο. Διαβάζω εδώ σε εφημερίδες πολλά αυτά τα τελευταία 24 ώρα σχετικά με τον Κώστα Κυρανάκη, σχετικά με την επιλογή να είναι ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά ακούω και δηλώσεις του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας με ηχηρές, λέει, παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού προς τον Αντώνη Σαμαρά. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ότι για τον κόσμο που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία η πολιτική στα εθνικά θέματα είναι σημαντική. Εγώ διαβάζω κι άλλα, ότι απειλεί ο Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο και με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας που έρχεται. Το γεγονός ότι επιλέξαμε να είμαστε απέναντι στη Ρωσία με τον τρόπο που το κάναμε τα τελευταία 5 χρόνια. Αλλά ουσιαστικά εγώ θα πάω τώρα στο γιατί έχει σημάνει

0: την έναρξη της προεκλογικής περίοδου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τι σηματοδοτεί αυτή η επιλογή του Κώστα Κυριανάκη να φύγει από το Υπουργείο, που τσακώθηκε με τους ταξιτζίδες, που ήρθε με τη φόρα του Κυριανάκη του 19 και τη μαγιά στα κανάλια να λύσει το πρόβλημα στα Τέμπη, για να μην έχουμε νέα Τέμπη στο σιδηρόδρομο. Ένας άνθρωπος που δεν τον γνωρίσαμε όπως μας πλασάρεται σήμερα, και σε αυτήν εδώ την εκπομπή, επειδή δεν μασάμε τα λόγια μας, θα ξεκινήσουμε να σας πούμε τι συμβαίνει στο μεγάλο εκολαπτήριο της Παλίνης, εκεί όπου οι νέοι πολιτικοί βγαίνουν, οι νέοι πολιτικοί άντρες βγαίνουν, δηλαδή ο χώρος της ομάδας αλήθειας. Και ξέρετε, δεν είναι απλό θέμα η πολιτική προπαγάνδα. Είναι μια μεγάλη σπουδή, είναι μια τεράστια στρατηγική. Αυτοί οι άνθρωποι που το τελευταίο χρόνο τους έχουμε γνωρίσει ποιοι είναι, γιατί αναγκαστικά έπρεπε να πούν ποιοι είναι για να κυνηγηθούν άλλοι που δεν ξέρουμε ποιοι είναι στο διαδίκτυο, είναι πολιτικά πρόσωπα του μέλλοντος. Έτσι, ο κύριος Μπένος, η παρέα της Παλίνης. Και σε αυτή την παρέα, πριν από αυτούς, κατά τη διάρκεια παράλληλα, υπήρξε ο κύριος Κυριανάκης. Γιατί το εκολαπτήριο της πολιτικής προπαγάνδας, το σχολείο που περνάς μέσα σε ένα κόμμα, είναι πολύ σημαντικό για το αν θα κάνεις καριέρα σε αυτό το κόμμα. Πρέπει να δώσεις τα διαπιστευτήριά σου. Κανείς δεν πολιτεύεται εάν δεν βάλει πάνω απ' όλα το κόμμα του και την οποιαδήποτε κυβίσθηση πρέπει να κάνει ή έκπτωση προσωπικές του ηθικές αξίες για να μπορέσει να κάνει καριέρα. Το παράδειγμα του Κώστα Κυριανάκη όμως είναι ιδιαίτερο. Και θα σας πω σε αυτή την εκπομπή γιατί. Γιατί σήμερα βλέπω την κυρία Μπακογιάννη να του δίνει το χέρι, διαβάζω ειδική ανάρτηση της κυρίας Μπακογιάννη για τον Κώστα Κυριανάκη, η οποία λέει ότι μαζί θα πάμε για τη μία και μοναδική κάλπη. Ότι ο Κώστας Κυριανάκης ο γραμματέας σε μία προεκλογική περίοδο θα είναι αυτός γύρω από τον οποίο θα στηθεί το νέο κόμμα που θα έρθει να νικήσει στις επόμενες εκλογές. Και ο Κώστας Κυριανάκης είναι το πρόσωπο που επιλέγει από τον Πρωθυπουργό για να κάνει αυτή την αλλαγή. Ένα πρόσωπο που έχει ξεκινήσει τη διαδρομή του όχι μόνο από την ομάδα αλήθειας, έχει ξεκινήσει τη διαδρομή του και έχει φτάσει να είναι κυβερνητικός, αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, κομματικός εκπρόσωπος, και είναι και ένα πρόσωπο που το γνωρίσαμε πάρα πολύ στην περίοδο των αγώνων των Ελλήνων εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών. Προσέξτε λίγο τώρα μια τεράστια μεταστροφή. Γιατί η εκλογή του Κώστα Κυριανάκη δεν είναι μια απλή εξωκομματική εξέλιξη. Είναι η συμβολική ολοκλήρωση μιας πολιτικής διαδρομής που ξεκίνησε ως αντισυστημική, που ξεκίνησε σχεδόν εξεγερσιακή από τα δεδομένα της κεντροδεξιάς, σε μια ρητορική έντονη εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών την περίοδο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, και κατέληξε να είναι ο πυρήνας σήμερα του κομματικού μηχανισμού. Για όσους λοιπόν δεν θυμούνται τον Κώστα Κυριανάκη της περίοδου 2018-19 και τη μεταβολή του την εντυπωσιακή, καλώς ορίσατε στο «Είμαστε στον αέρα». Για αυτούς που λένε για τους νέους ανθρώπους που θα δώσει το κόμμα ο Κυριάκος για να το στήσουν, έτσι. Ξέρετε ποιος ήταν ο πιο μαχητικός εκπρόσωπος που είχε ποτέ απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία? Ήταν ο κύριος Κυριανάκης. Και με ποιο άχμη του δόρατος? Με την Συμφωνία των Πρεσπών. Έβγαινε στα κανάλια, κατακεράβωνε τους πάντες, έλεγε αν ρώτησε κανείς αργότερα στην πρώτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη αν αρέσει στους Έλληνες αυτή η συμφωνία και αν θα πρέπει να τους ρωτήσουμε τους Έλληνες αν τους αρέσει αυτή η συμφωνία, και καθημερινά στα τηλεοπτικά πάνελ να κατακεραυνώνει αντιπάλους με τους νόμους, με ένα στυλ επιθετικό, πείτε μου, πιεστικό και ήρεμο ταυτόχρονα, λέγοντας πάντα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει εθνικές υποχωρήσεις. Δήλωνε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ τον όρο Βόρεια Μακεδονία και κατηγορούσε την κυβέρνηση τότε ότι παραχωρεί στοιχεία της ελληνικής ιστορίας της ταυτότητας. Η πολιτική του απήχηση λοιπόν χτίστηκε σε μεγάλο βαθμό πάνω σε αυτό το κύμα της αντίδρασης του κόσμου. Και η εικόνα που καλλιέργησε εκείνη την περίοδο, το 2019, πρέπει να σας πω ότι ήταν και μια εικόνα όπου ένα πολύ μεγάλο μέρος της πολιτικής πιάτσας έλεγε ότι ίσως να είναι και υπερβολικά πρόσεκτος ως προς αυτά που λέει, ως προς το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί όλοι γνώριζαν ότι η Νέα Δημοκρατία προφανώς θα ανασκευάσει με τη δική της κυβέρνηση αργότερα. Ότι της έκανε τη χάρη ο Τσίπρας να βγάλει από τα χέρια της ένα πρόβλημα. Ο κύριος Κυριανάκης λοιπόν εκμεταλλεύτηκε τα εθνικά ζητήματα για να δημιουργήσει φήμη γύρω από το πρόσωπό του. Και είναι ο ίδιος ο πολιτικός αυτός, λίγα χρόνια αργότερα, που δεν βρέθηκε να ζητάει τη συμφωνία να ακυρωθεί ως βουλευτής, δεν βρέθηκε να ηγείται κάποιας εσωτερικής αντίδρασης, αντίθετα ακολούθησε απολύτως τη γραμμή μιας κυβέρνησης που όχι μόνο δεν κατήργησε τη συμφωνία, αλλά την εφάρμοσε ως διεθνή υποχρέωση της χώρας μας. Και εδώ είναι το ερώτημα τώρα αυτών που βλέπουν αυτήν την κίνηση να είναι γραμματέας ο Κώστας Κυριανάκης. Άλλαξε η πραγματικότητα ή άλλαξε ο Κυριανάκης? Ποιο είναι το σημείο καμπής? Θα σας το θυμίσω εγώ το σημείο καμπής. Το σημείο καμπής ήταν το περίφημο barbecue στα Διαβατά το 2019, όπου οργάνωσαν εκεί μια ομάδα Μακεδόνων και ο κύριος Κυριανάκης βγήκε και είπε ότι αυτή η εκδήλωση, να τρώνε δηλαδή χοιρινό έξω από μια δομή μεταναστών Έλληνες, την επικροτούμε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις στις δικές μας παραδόσεις επειδή κάποιοι φιλοξενούνται στη χώρα μας. Είχε πει ο κύριος Κυριανάκης το 2019, κρατήστε το λίγο γιατί μετά θα πάμε και στο Belfast να δείτε πώς συνδέονται τα πράγματα. Και εκεί δημιουργήθηκε μια επικοινωνιακή κρίση. Εκεί υπήρξε μια παρέμβαση. Και η παρέμβαση αυτή ήταν από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που εχθές έγραφε διθυράμβους για τον Κώστα Κυριανάκη. Ποια ήταν αυτή η παρέμβαση της κυρίας Μπακογιάννη? Χωρίς να κατονομάζει, είπε, ορισμένοι δικοί μας νέοι βουλευτές θα πρέπει να προσέχουν τι λένε. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με αυτά που λένε στο δημόσιο διάλογο σχετικά με τους μετανάστες. Από εκείνο το σημείο λοιπόν, του barbecue στα Διαβατά το 19, εξαφανίστηκε από προσώπου γης και από προσώπου πάνελ και από οποιοδήποτε τηλεοπτικό στέγαστρο ο λαλίστατος μέχρι τότε Κώστας Κυριανάκης. Εξαφανίστηκε λοιπόν από τον καθημερινό τηλεοπτικό χώρο, από εκεί που τον είχαν εξαπολύσει να κατακεραυνώνει τους αντιπάλους του και το έκανε με μεγάλη επιτυχία, και επέστρεψε αργότερα θεσμικός, προσεκτικός, κυβερνητικός, άρα πιο χρήσιμος για την ηγεσία. Τι γίνεται λοιπόν στο εγκολαπτήριο της ομάδας αλήθειας, στο πολιτικό σχολείο της Νέας Δημοκρατίας, για να κατανοήσουμε τη διαφορά? Γιατί στην ομάδα αλήθειας, αυτόν τον επικοινωνιακό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, στο μηχανισμό παραγωγής πολιτικών στελεχών, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό μοντέλο δράσης. Όπως αυτό που βλέπουμε τώρα να γράφουν για τα εγκλήματα της αριστεράς. Ας πούμε, τα τελευταία δύο χρόνια γράφουν τα εγκλήματα της αριστεράς, παίρνουν θέση. Αργότερα οι ίδιοι θα σέβονται τους αγώνες της αριστεράς σε ένα κοινοβούλιο, ο κύριος Μπένος και η παρέα του. Είναι δεδομένο. Γιατί η διαδικασία του κολαπτηρίου είναι μία. Επιθετική επικοινωνία, γρήγορα αντανακλαστικά, αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκρουσιακός λόγος και αργότερα απόλυτη κομματική πειθαρχία. Πολλά από τα πρόσωπα που πέρασαν από αυτόν τον χώρο έμαθαν, αγαπητές φίλες και φίλοι, πρώτα να υπερασπίζονται το κόμμα τους και έπειτα να παράγουν πολιτική εθνικού συμφέροντος. Η επικοινωνία είναι σχολή πολιτικής και η πολιτική μετατράπηκε σε προέκταση της επικοινωνίας. Ο Κυριανάκης λοιπόν είναι ένα επιτυχημένο προϊόν, ένας hitman 47 αυτής της διαδικασίας του εκολαπτηρίου. Και σε αυτή τη διαδικασία βρίσκουμε και πολλές συνδέσεις και με άλλα πρόσωπα στο δημόσιο βίο, για να καταλάβετε. Γιατί η περίπτωση Κυριανάκη αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συγκριθεί με άλλες παρόμοιες πολιτικές διαδρομές, οι οποίες διαφέρουν στην τελική προσπάθεια. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ας πούμε, ο οποίος ξεκίνησε με παρόμοια συγκρουσιακή λογική, αρνήθηκε να προσαρμοστεί στα όρια που έθετε η κομματική ηγεσία και τα αποτελέσματα ήταν να συγκρουστεί τελικά και να περιθωριοποιηθεί. Από την άλλη υπάρχει και ένα άλλο παράδειγμα. Γιατί δεν πετυχαίνουν όλοι οι Hitman, η κυρία Λατινοπούλου, η οποία ουσιαστικά τι έκανε? Αποφάσισε να ακολουθήσει ένα δικό της δρόμο. Επέλεξε να μετατρέψει τη σύγκρουση σε αυτόνομο πολιτικό σχέδιο, διεκδικώντας ακροατήριο από τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό το ακροατήριο να το επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η κυρία Λατινοπούλου είναι ο δούριος ύπος. Επομένως, είναι 2-3 που μπορούν να ξεφύγουν από αυτό το εγκολαπτήριο, γιατί ο τρίτος δρόμος του κυρίου Κυριανάκη είναι ο πιο χρήσιμος για το σύστημα. Δεν αποφάσισε να συγκρουστεί ο Κυριανάκης, δεν αποφάσισε να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ψηφοφόρους από άλλο κόμμα, επέλεξε να ενσωματωθεί, να αποδεχθεί τους κανόνες του συστήματος, να συνεχίσει κάνοντας εκπτώσεις. Εκεί που λέγαμε ότι ουσιαστικά πνίγεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία με τις πατριωτικές του θέσεις. Αυτή είναι η ιστορία. Και το μεγάλο παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι η ανάδειξή του στη γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύει το πρόβλημα του ελληνικού κομματικού συστήματος. Πολιτικοί εκλέγονται ως εκφραστές μιας διαμαρτυρίας και καταλήγουν διαχειριστές του ίδιου συστήματος που υποσχέθηκαν να αλλάξουν. Δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι κάνει? Βάζει αυτή την αντίφαση ολόκληρου του σύγχρονου κομματικού συστήματος στην κορυφή του εκλογικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο ψηφίζεις και άλλο παίρνεις. Ψηφίζεις τον Κυριανάκη της αντίδρασης και των συλλαλητηρίων στις πρέσπες και παίρνεις τον κομματικά πειθαρχημένο που θα τα βάλει με το σύστημα, υποτίθεται, όντας μέσα στο σύστημα. Άρα είναι ο καταλληλότερος, ο απόφυτος του εκολαπτηρίου που μπορεί να δημιουργήσει νέους επαναστάτες που θα ενσωματώσει το σύστημα. Και εσείς θέλετε τώρα να μου πείτε ότι σε αυτή την περίπτωση, ειλικρινά σας το λέω, το πρόβλημα είναι η κυρία Καριστιανού. Ότι η κυρία Καριστιανού είναι το πρόβλημα στο πολιτικό μας σύστημα. Όχι η απόφυτη του εκολαπτηρίου. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11. Μη φύγετε. Μόλις ζεσταθήκαμε.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Πήρε η Μεσόγειος φωτιά και καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε. Ρώτησε

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμά σου ένα instant με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδι από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδιασαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ιβαν, ησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Σημάδι μου ήσουν, σημάδια γέννησες. Πού πήγαν όλοι αυτοί οι ήρωες που γέννησες. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Άδεια τα μάτια, κάτω τα βλέμματα. Χάνω τον έλεγχο, χάνω την πίστη μου. Μα ό,τι κι αν γίνει θα σε πάντα το κορίτσι μου.

0: Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αθελά σου με έχεις διώξει.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
3: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
2: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Εννέα και 29 πρώτα λεπτά και σε λίγα δευτερόλεπτα ακριβώς το 50% αυτής εδώ της εκπομπής. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα που είναι στην παρέα μας στο Facebook. Καλημέρα στον Γιάννη. Ο Θανάσης επιστρέφει εδώ και μου λέει τώρα από το Kerrygold λέει τι θα γίνει, γι' αυτό λέει το βάλες για να πας Ιρλανδία. Μην τα λέτε αυτά, αυτά θυμίζουν Μενεγάκη που έλεγε θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, πάμε στην κυρία Βέφα. Μην κάνετε τέτοιες συνάψεις, εδώ το επίπεδο είναι σε άλλη κατηγορία. Παίζουμε σε άλλη κατηγορία. Μου γράφει εδώ ο φίλος μου και πολύ καλός μου φίλος Σημείων από Θεσσαλονίκη και συνοδοιπόρος σε αγώνες πολλούς για τους για ανθρώπους που πούλησαν εθνική ταυτότητα για να δημιουργήσουν κάποια ιδεολογικά κράτη. Σας λέω ότι είμαστε πολύ γνωστοί μεταξύ μας, γιατί μου λέει εδώ πέρα και ο Δημήτρης λέει θέρισε στα παιδιά της Παλίνης με το προηγούμενο θέμα. Είμαστε πολύ γνωστοί μεταξύ μας, παιδιά, στον πατριωτικό χώρο και γενικώς όσοι κάνουμε πολιτική ανάλυση τα τελευταία χρόνια, ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Ξέρουμε πολύ καλά τι έλεγε ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Παιδιά, συνεχίστε τον αγώνα σας με τα barbecue. Πώς το άλλαξε το συνέστημα όταν τον έκανε σκυλάκι του καναπέ η κυρία Μπακογιάννη για να κάνει πολιτική καριέρα σε έκπτωση των πραγματικών πιστεύω του που τον οδήγησαν στη βουλευτική έδρα. Και αυτή είναι ακριβώς η στρατηγική, η προεκλογική που θα χτίσει ο Κώστας Κυριανάκης. Με μία φράση, άλλο θα ψηφίσεις και άλλο θα βρεις το κοινοβούλιο. Κατά τα άλλα το πρόβλημά μας είναι η Μαρία Καριστιανού, που είναι μια γυναίκα που ήθελε να πεθάνει το παιδί της για να γίνει πολιτικός. Και δεν τρέπεστε όσοι τα λέτε αυτά στο δημόσιο διάλογο. Δεν τρέπεστε όσοι από την Παλίνη αφήνετε και διαρρέουν με βιντεάκια τέτοιες επέσχυντες απόψεις για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να χάσουν πια από τη στιγμή που έχασαν το παιδί τους με ένα τόσο βάναυσο τρόπο. Και αυτό θέλετε να το θάψετε. Ανεξαρτήτως τι πιστεύει ο καθένας. Θα σας δώσω το παράδειγμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, του μεγίστου, ο οποίος δεν εξελέγει ούτε βουλευτής κάποια στιγμή μετά τις κρίσεις τις εθνικές και τις αποτυχημένες αποστολές. Η ιστορία κάνει κύκλους και όσο τους αγνοείς, τόσο μικραίνει η διάρκεια τους. Και θα κλείσω αυτή την ενότητα με την πολιτική ανάλυση γύρω από τον Κυριανάκη, γιατί δεν είναι μόνο για τον Κυριανάκη. Είναι γενικώς για τον πολιτικό κατεστημένο που δεν έχει καταλάβει ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει. Και θα αλλάξει με νέα υλικά και όχι με τα παλιά. Κανένας δεν γελάει πια, αγαπητές φίλες και φίλοι, στην πολιτική πραγματικότητα. Κανένας δεν γελάει, ή μάλλον κανένας δεν έχει άλλη αντοχή να γελάει και γελάει μόνο πλέον με πράγματα που ακούμε στα κανάλια.

0: Αλλά ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι να απαντάνε σε αυτά που κανείς δεν θέλει να απαντά στα κανάλια και απαντάνε με αυτόν τον τρόπο.
1: Να μην κλέβουν. Είτε. Αυτό είναι το βασικό. Όπως έχει αποδειχθεί στα πολιτικά μας πράγματα, το παν είναι οι υπουργοί να αισθάνονται υπάλληλοι των πολιτών και να μην ντρέπονται να κλέβουν. Πολίτες σε διάφορους τομείς, οι οποίοι απέφευγαν μέχρι σήμερα την πολιτική γιατί έβλεπαν ότι είναι ένας βούρκος, ήρθε η ώρα να καθαρίσουν επιτέλους την κόπρο του Αυγία.
2: Θανάση, αυτό είναι ένα γενικό πράγμα.
1: Όχι, είναι ένα ουσιαστικό πράγμα.
2: Υπουργός Οικονομικών σε 6 μήνες που θα γίνουν εκλογές και η Καρισιανού θα είναι. Πρωθυπουργός, ποιος θα αναλάβει?
1: Ένας εξαίρετος οικονομολόγος θα αναλάβει. Δεν χρειάζεται ακόμη να τον μάθετε. Είναι πάρα πολύ αυτή. Είναι τεράστια η επιλογή.
3: Ανάμεσα
1: είναι τεράστια η επιλογή.
2: Αλλά ξέρουν να διηγούν υπουργεία.
1: Γιατί οι άλλοι που ξέραν δηλαδή και έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα και την έχουν ρίξει στα βράχια τόσες φορές, είναι από την ικανότητά τους και την εμπειρία τους. Το κατάφεραν. Να μην κλέβουν.
2: Κοίταξε.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Σε ένα λεπτό ο Θανάσης Αυγερινός εδώ στα κανάλια, γιατί δεν γελάμε με αυτά που ο Θανάσης Αυγερινός, γελάμε με αυτά που πάνε οι άλλοι. Είναι αυτό που σας εξηγώ για τους κυρανάκηδες. Τα εκολαπτήρια των κυρανάκηδων μαθαίνουν ανθρώπους να κλέβουν ή τουλάχιστον να επικαλούνται ότι ξέρουν. Γιατί μου γράφει ο Πέτρος εδώ ένα ωραίο μήνυμα. Είδα φωτογραφία, λέει, του Χατζηδάκη με τον κυρανάκη. 50 ακίνητα, κανένα ένσημο. Ναι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Όσο υπάρχει αυτό το εκολαπτήριο σε όλα τα κόμματα που έχουν αντιμεταπολίτευση και μετά λάβει εξουσία και έχουν επικαλούνται ότι δεν αλλάζει τίποτα λόγω διαχρονικότητας των προβλημάτων, το μόνο που αξίζει να ακούμε, και σας ξαναλέω, ανεξαρτήτως τι πιστεύει ο καθένας, αλλά αυτό που είπε ο Θανάσης Αυγερινός, ο δημοσιογράφος, που πλέον είναι εκπρόσωπος εδώ της κυρίας Καριστιανού, αλλά ένας δημοσιογράφος που έχει μία διαδρομή, νομίζω ότι αξίζει να το ξανακούσετε. Ποια είναι δηλαδή η ειδοποιώς διαφορά ενός ανθρώπου που χρειάζεται, τι χρειάζεται, να μην κλέβει, είπε. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε ποιος είναι, θα είναι υπουργός αύριο. Χρειάζεται να ξέρει να μην κλέβει, λέει εδώ.
1: Δεν χρειάζεται ακόμη να τον μάθετε. Είναι πάρα πολύ αυτή. Είναι τεράστια η επιλογή.
3: Ανάμεσα.
1: Είναι τεράστια η επιλογή.
2: Αλλά ξέρουν να διηγούν υπουργεία.
1: Γιατί οι άλλοι που ξέραν δηλαδή και έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα και την έχουν ρίξει στα βράχια τόσες φορές, είναι από την ικανότητά τους και την εμπειρία τους. Το κατάφεραν. Το πάνε να ξέρουν να μην κλέβουν.
2: Κοίταξε.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Λοιπόν, στα εκολαπτήρια της πολιτικής. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν γύρω τους κάποιοι που κλέβουν. Άντε να το πω έτσι, να μην σας πειράζει. Στην πολιτική λοιπόν αυτοί που έχουν συναγελάζονται με οπεκεπετζίδες, με ανθρώπους που παρακολουθούν για να ξέρουν ποιοι είναι οι πολιτικοί τους αντίπαλοι, αλλά αργότερα δεν ξέρουν ότι είναι κακό αυτό και ποινικά κολάσιμο, δεν κάνουν. Και έρχεται κάποια στιγμή που αλλάζει το πολιτικό κατεστημένο. Και το έχει αποδείξει αυτό η ιστορία. Το έχουμε δει πολλές φορές. Επομένως. Ή θα ψηφίζεις κάτι και θα το βλέπεις στη Βουλή και θα είσαι περήφανος γι' αυτό, ή θα ψηφίζεις κάτι και εν γνώση σου θα ξέρεις ότι είναι κάτι άλλο στη Βουλή. Αυτό το δεύτερο είναι το φροντιστήριο, πανεπιστήμιο, διδακτορικό που παίρνουν κάποιοι στα εκολαπτήρια των κομμάτων στη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Πάμε σε πρωτοσέλιδα πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων ή να πάμε στο Belfast. Για σκεφτείτε κι εσείς, να σκεφτώ κι εγώ. Πάμε να αλλάξουμε λίγο το ρυθμό. Πάμε να περάσουμε λίγο, γιατί είμαστε σε πολλές στροφές, έχουμε σηκώσει πολλές στροφές. Να πάμε λίγο στα πρωτοσέλιδα ευθύς αμέσως, χωρίς διάλειμμα, και να επιστρέψω, γιατί έχω και τον Belfast σήμερα. Τι γίνεται, πώς εκεί πέρα δένει από τη μία ο αγοραίος μαρξισμός και λύνει η απίστευτη ακροδεξία, το απίστευτο ακροδεξιό αμόκ. Τα δύο άκρα παίζουν μπάλα και καίγονται πόλεις, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε τη μέση λύση. Ότι δεν μπορεί να είναι τα ανοιχτά σύνορα η απόλυτη λύση, ούτε επίσης και τα πογκρόμ. Θα υπάρξει ποτέ αυτή η περίπτωση? Θα το βρούμε. Και επειδή η σημερινή εκπομπή είναι Πέμπτη και έχω εδώ πέρα το βιβλίο του Τιμ Μάρσαλ, Εχμάλωτης Γεωγραφίας, να σας εξηγήσω λίγο και στα διεθνή γιατί δεν έχουμε καταλάβει, γιατί δεν πέφτει το Ιράν. Εδώ τα λέει ο Τιμ Μάρσαλ, όπως και στις διεθνείς σχέσεις, αλλά. Και το γεγονός ότι τεχνολογία και οικονομία παίζουν το ρόλο που παίζουν, δεν είναι μόνο η γεωγραφία, όμως είναι μια σημαντική σταθερά. Θα ηρεμήσουμε από όλα αυτά στο τέλος, γιατί έχουμε και τον Γιώργο Κοκκίνη και το φιλόμουσο Οργανισμό Καριστίας εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε για μουσική και για παραστάσεις. Τα έχει όλα ο Backstage και σήμερα. Πάμε σήμα και πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά και στο τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες, ξεκινώντας από τις πολιτικές, για να πάω και στις αθλητικές, γιατί έχω εδώ και τους φιλάθλους και δεν μπορώ να τους αγνοήσω. Είχαμε τέταρτο τελικό εχθές, έκλεισε η φωνή μας και όσο μας έμεινε από τη φωνή θα μας την κλείσουν σήμερα οι εσωκομματικές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στην Καθημερινή. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Μάλιστα. Προχωράει με νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη Γαλάζια Πατρίδα, ανεβάζει τόνους ο Ερντογάν. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών και ραγίζουν καρδιές όντως από θλίψη. Τι λένε οι ειδικοί?

0: Πάμε στα νέα. Πέφτουν οι βάσεις. Πανελλαδικές πρώτες εκτιμήσεις. Πρώτο επιστημονικό πεδίο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Τι ακριβώς συμβαίνει στη φετινή χρονιά? Όταν ο Πάπας συνάντησε τον Κάουντι στη σφραγίδα και τι λειτουργία σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Κλιμάκωση από τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Πάμε στην απογευματινή αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Ομόφωνα νέος γραμματέας ο κύριος Κυρανάκης και απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Τι είπαν, κ. Πατρίτης Φιντάν? Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της ταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ. Έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις στα μπλοκάμια της Γαλάζιας Λερναίας, Ίδρα στο Τεχνικό Επιμελητήριο και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πάμε στο ριζοσπάστη. Αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση 24 Ιούνιου για συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις, δουλειά και δικαιώματα. Ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Υποκρισία της αντιπολίτευσης για τη συναρματική αναθεώρηση. Και μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Εφημερίδα Μανιφέστο, τα ενία στη νέα γενιά, μήνυμα ανανέωσης και ενότητας. Εκλογή Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Όσοι από τον καναπέ ζητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα έρημα νερά, λέει ο Πρωθυπουργός. Πάμε στην Εσπρέσο. Λιάγκα, Σκουτσελίνη, χοντρό σκηνικό. Όσα έγιναν μπροστά στα μάτια της Εσπρέσο. Και αυτή είναι η κούκλα νύφη, εθνική παραλία στην Μύκονο για τον μπάτσελο του γαμπρού Παυλίδη. Μοδάτες Τζένι και Νατάσα σε γνωστή εκδήλωση. Πάμε στο ποντίκι. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή. Κανένα από τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως τον Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων. Τύπος Θεσσαλονίκης, θέσης εκλογικής μάχης κήρυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενθουσιασμός κόρπισε στη Νέα Δημοκρατία η εκλογή Κυρανάκη. Τελευταία στιγμή κρατήσει για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν, last minute και αλλαγές στο τοπίο της βραχυχρόνιας μισθώσης. Πάμε και στο κόντρα. Τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Ελληνική αριστερή, πώς είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω, συνεργασία, πώς το λέει ο Αλέξης ο Τσίπρας, συγγνώμη, δεν το γνωρίζω το σίγμα ακριβώς. Κατά Μητσοτάκη λοιπόν είναι αυτή η δήλωση εδώ. Αξιοποίηση την ψηφοποίηση και την εμβάθυνση της διαφθοράς. Και πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές, έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο. Πάμε στην Εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική ταυτότητα. Εμείς, με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια, ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφάλειας κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Και διάλογος Μητσοτάκη ρομπότ για Σαμαρά εκλογές αυτοδυναμία. Περνάμε στην πολίτικα, αλλά αυτοδυναμία την πρώτη Κυριακή. Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, τι είπε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Κώστας Κυριανάκης, η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά μάχη ιδεών. Πάμε και στην Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμα και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς. Σκάνδαλος πολεοδομίας, υπήρξε τηλεφώνημα και μάλιστα τηλεφώνημα σημαντικών προσώπων που αποκαλείται. Τα αναπτυξιακές κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικροεσαίους. Αιγαίο, Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις. Πάμε ένα ταξιδάκι και να επιστρέψουμε για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: Η Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Πήγατε ένα ταξιδάκι για να πάρετε ανάσες και επιστρέφουμε για να πάμε και στα γρήγορα και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με τη Sport Day, πολύ σκληρός για να πεθάνει. Νικητής ο Παναθηναϊκός στο θρίλερ των δύο παρατάσεων και έτσι ο τίτλος θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι μεθαύριο στο ΣΕΦ. 93-86 καθάρισε ο Σόρτς και στη Σέντρα αποκαλύψει Μπενίτεθ στην Ισπανία. Μας ζήτησαν από τον Παναθηναϊκό να βγούμε τέταρτη και να ξεχάσουμε το Europa League. Και Σέντρα, πρεμιέρα παγκοσμίου κυπέλου απόψε με το Μεξικό των δικών μας Πινέδα και Σάντσες κόντρα στη Νότιο Αφρική. Πάμε και στο κόκκινο πρωταθλητή. Φρέναρε λίγο πριν τη στέψη. Γκαζώνει ο θρύλος το Σάββατο στο ΣΕΦ. Είχε το μάτς στα χέρια του με συμπέντε στο φινάλι, αλλά τα έκανε όλα λάθος. Τράκαρε ο θρύλος κόντρα στο ξύλο των Πρασίνων, οι οποίοι αυτή τη φορά δεν μέτρησαν βολές. Και Μαφέο και άλλος για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Φως τον Σπορ έχασε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός για να τελειώσει την υπόθεση τίτλος στο ΟΑΚΑ και έχει ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός 2-2 και θα κριθούν όλα το Σάββατο στο Νέο Φάληρο στη Μητέρα των Μαχών. Γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο Πόλο νίκησε 14-12 τη Ματαρό στον ημιτελικό του Champions League στη Μάλτα και αύριο στις 10 θα αντιμετωπίσει τη Φερετσβάρος που κέρδισε 15-14 τη Σαντ Άντρεου για το Champions League στο Πόλο, λοιπόν, τα κορίτσια του θρυλού. Πάμε και στην αθλητική ώρα των σπορ, πρώτη και καλύτερη, άλμα της ΑΕΚ στο ranking, στην 32η πλέον θέση της Ευρώπης στη φετινή σεζόν και πρώτη ελληνική ομάδα. Εφημερίδα Live Sports, 7 στεριλεβέντες, πολεμιστές του τεράστιου Παναθηναϊκού με επική εμφάνιση, νίκησαν στη δεύτερη παράταση 93-86 τον Ολυμπιακό και την κακή διαιτησία. Έκαναν 2-2 και το πρωτάθλημα πλέον θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλία. Συγκλονιστική πράσινη, χωρίς Σλούκα, Οσμάν Ρογκαβόπουλο και Ρασβάν Μετέωρος, CEO του Μαζάτος στον ΠΑΟΚ. Κλείνουμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών με την Θεσσαλονικιώτικη Μέτρο Σπορ. ΠΑΟΚ ίσον πόνος και πάθος. Ο Αντρέα Τρινκέρι, προπονητής του μπασκετικού ΠΑΟΚ, μίλησε στο κανάλι της ομάδας για τη φιλοσοφία του. Ο Ιταλός coach δείχνει ότι έχει νιώσει για τα καλά το DNA ομάδας και οπαδών. Η Αλσάντα από το Κατάρ θέλει να αγοράσει το Λουτσέσκου. Πώς αντιδράει η ΠΑΟΚ και στα νέα του Ηρακλή. Μέλβιν έκανα σωστή επιλογή και ήρθα στο Ηρακλή, λέει εδώ ο μπασκετικός παίκτης και δυνατότητες σε φιλικό θα δοθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ηρακλή στο Βάλς της Βόρειας Ιταλίας για το ποδόσφαιρο. Ένα σχόλιο εδώ, εντάξει, υπάρχουν και φίλαθλοι, το καταλαβαίνω, σε αυτήν εδώ την εκπομπή της πολιτικής ανάλυσης, εκτομήκευσης, υπάρχουν και μερικοί φίλαθλοι και εννοείται ότι πρέπει να τους καλημερίσω. Είναι εδώ φυσικά ο Μάκης, είναι εδώ να πω την καλημέρα μου σε φίλους που είπα από χθες στον Τιμπό, στον Τάσο, στον Μάριο, στην παρέα που ήμασταν εχθές στους Αγίους Αποστόλους και βλέπαμε το μάτς και τα πάμε και πολύ ωραία μετά το μάτς και μιλήσαμε πολύ για το μάτς. Αυτά που είπαμε λοιπόν για το μάτς, περιεκτικά θα σας τα πω και εγώ σε δύο φρασούλες τώρα. Γιατί είχε πάρα πολύ ξύλο αυτό το παιχνίδι και... Μάλιστα είχε και λάθη από την ομάδα του Ολυμπιακού, λάθη που αφορούν τη διαχείριση από τον coach Μπαρτζόκα βεβαίως, αλλά τίποτα δεν έχει κρυφθεί, τα πράγματα είναι απλά. Υπάρχει ένα παιχνίδι ακόμα, να το ευχαριστηθούμε όσοι το δούμε. Καλημέρα και από μένα και τον κύριο Νίκο, λέει, σε όλους τους ακροτές, λέει, μητέρα μου, όταν είναι η γονή σου εδώ δεν μπορεί να επικαλεστεί κανένας ότι αυτόν δεν τον ακούει ούτε η μάνα του. Πάμε να σχολιάσουμε λίγο ακόμα για τα αθλητικά. Για το ότι πρέπει να υπάρχει ρημοκλίμα φυσικά, ότι έχουμε πέσει σε μια τοξικότητα όλοι να μιλάμε συνεχώς για διαιτησίες, βολές και οτιδήποτε. Εγώ θα σας πω ότι έχουμε πολύ κακές διαιτησίες γενικώς, αδικούν τους πάντες και τους εαυτούς τους και το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης που είναι το ελληνικό και θα γίνει ακόμα πιο δυνατό τώρα που ενισχύεται ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Του χρόνου θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα, αλλά πρέπει να σταματήσει η συζήτηση για τους διαιτητές και να μείνουμε μόνο
στις σπουδαίες ομάδες που έχουμε και στην ηρεμία που χρειαζόμαστε στο αντιτόξικο κλίμα για να απολαμβάνουμε το άθλημα και όχι να μένουμε σε μια, έτσι, σε ένα φαύλο κύκλο καζούρας, η οποία είναι ωραία, αλλά να μην αφορά φυσικά το θέμα με τους διαιτητές. Έχει παραγίνει. Σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ, έτσι. Έχουμε Μουντιάλ σήμερα. Σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ και είναι η περίοδος που χωρίζουν ανδρόγυνα, χωρίζουν άντρες με γυναίκες, παίζει συνέχεια μπάλα το σπίτι κλπ. Ευτυχώς εμείς παρακολουθούμε τένις, μπάσκετ και άλλα αθλήματα, στίβους και τέτοια, αλλά δεν γίνεται να μην μπει αυτή τη στιγμή στο τρυπάκι ότι έχουμε παιχνίδι φυσικά με Μεξικό και βλέπω εδώ και το αναλυτικό πρόγραμμα και τις διασταυρώσεις. Τελείωσε η αναμονή για όλους. Πρεμιέρα σήμερα το βράδυ στις 10 Μεξικό Νότια Αφρική για το Group A και την Παρασκευή Νότια Κορέα, Τσεχία, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σάββατο, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη, Κατάρ, Ελβετία και την Κυριακή. Φουλ δράση από νωρίς το βράδυ, ξημερώματα. Έχει πάει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, βέβαια. Ξέρετε το Παγκόσμιο Κύπελλο, επομένως θα υπάρξουν ξενύχτια. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία, Αυστραλία, Τουρκία, Γερμανία, Κουρασάο, Ολλανδία, Ιαπωνία σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που φυσικά το έχουμε συνδέσει με πάρα πολύ ωραίες παρέες. Και θα το ξανακάνουμε αυτό το καλοκαίρι που μπήκε πραγματικά αθλητικά full στο full, θα μπορούσα να πω. Για τα μηνύματα εδώ, έχω μηνύματα εδώ. Ο Γιάννης, τι μας γράφει ο Γιάννης? Καλημέρα, όσοι λάσπη και να ρίχνουν, εμείς θα την μαζέψουμε και την κάνουμε λείπασμα στο δέντρο της ελευθερίας και της αναγέννησης της Ελλάδας μας, λέει ο Γιάννης εδώ σε ένα ποιητικό μήνυμα. Ενώ το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με πρόεδρο την κυρία Καριστιανού έχει τον καθηγητή Φάνη Τσαλουχά, αποκαλούμενος της ΥΠΑ γκουρού των οικονομικών, καθηγητής των οικονομικών University California, απόβητος του Harvard, στο παρελθόν στο North Carolina, μας λέει εδώ κάποια στοιχεία για αυτόν. Δεν ξέρω αν εννοείς στο απόσπασμα που βάλαμε τον Θανάση Ευγερινό για το ποιος θα μπορούσε να είναι στο οικονομικών. Είναι πολύ μεγάλες αυτές οι συζητήσεις. Απλά το ηχητικό που σας έβαλα, φίλε Γιάννη, είναι για να καταλάβετε πώς πάνε οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι τη συζήτηση. Η συζήτηση πηγαίνει στο Μητσοτάκη σε χάος, από όλους. Δεν υπάρχει το από πού εμφορούμενος ο καθένας θέλει να συμμετάσχει στο δικαίωμα του εκλέγεστε. Δεν έχουμε όλοι σε αυτή τη χώρα δικαίωμα του εκλέγεστε αν δεν είμαστε στο σωλήνα το κομματικό ή στα φυτώρια εκολαπτήρια όπως η ομάδα αλήθειας. Αυτό σας εξηγούσα πριν. Οποιοδήποτε άλλος δεν έχει μπαμπά πολιτικό, πατέρα, ξάδερφο, θείο κλπ. Απαγορεύεται στην Ελλάδα της Δημοκρατίας να ασχολείται με το εκλέγεστε. Πέφτουν όλοι να τον φάνε, του γράφουν διάφορα. Παίρνουν όλοι θέση άμυνας. Αυτό λέω. Επομένως, αυτό εννοούσε και ο Θανάσης Αυγερινός. Δεν έχει καμία σχέση ποιος θα είναι και τι θα είναι. Σημασία έχει να είναι έντιμος. Αυτό είναι το νούμερο ένα σημαντικό. Και να μην αλλάζει από την ψήφο στο κοινοβούλιο. Να μην ψηφίσεις άλλο και να μην παίρνεις άλλο. Πού είναι, νομίζω, σήμερα ένας υπότιτλος αυτής της εκπομπής. Για τους ιερείς που μου γράφει εδώ πέρα ο Θανάσης, δεν πάω να διαβάσω το μήνυμά σου γιατί είναι λίγο, έτσι, ακουμπάει λίγο την ύβρη. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτά τα μηνύματα. Θέλεις να πεις στο μήνυμά σου ότι οι άνθρωποι με τους, που φαίνεται ο πλούτος πάνω τους όταν κάνουν λειτουργίες, δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από αυτούς, λέει εδώ ο φίλος ο ακροατής. Έχω γράψει ένα άρθρο στο radioliverna.gr σχετικά με αυτό. Σας είπα κάποια πράγματα και μέσα στην εκπομπή της Δευτέρας. Επομένως, κρατήστε το. Έχει σημασία να ξεχωρίσουμε την ποιμαντική από το δόγμα. Το γεγονός δηλαδή ότι παίρνει ένα προοδευτικό χαρακτήρα ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το ποιμαντικό έργο, αλλά το δόγμα είναι δόγμα. Δεν έχει ανακαλύψει καμία εκκλησία, δεν έχει εφεύρει η ίδια, δεν έχει καταγράψει το δόγμα, έχει βρει την αλήθεια και τη διαδίδει, έτσι, για να το ξεχωρίσουμε. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, καλημέρα και στη Βούλα και νομίζω, δεν ξέρω, θα μου πει και η Ανούλα εδώ, αν έχω ξεχάσει κάποιον. Βέβαια έχω ξεχάσει και ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη. Είναι ο μαχητής μας, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του. Πολύ τοξικότητα στο μπάσκετ, λέει ο μαχητής. Ενώ έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα και είναι οι καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, οι διοικήσεις των δύο έχουν καταστρέψει το μπάσκετ, ανακοινώσεις, ύβρις, διαιτησίες, συνέχεια. Δεν διαφωνώ, προσυπογράφω 100%.
Βεβαίως τώρα μην το πάρεις αυτό οπαδικά, αλλά νομίζω ότι είσαι εκ των δύο διοικήσεων. Είναι περισσότερο τοξική και ρίχνει πολύ λάδι στη φωτιά. Δεν αξίζουν μερικοί διοικητικοί στην ιστορία των ομάδων, λέω εγώ, και στον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν οι ομάδες. Αυτή είναι η ιστορία. Καλό είναι να το κρατήσουμε, να το γράψουμε, να το έχουμε στο μυαλό μας. Και με αυτά και με αυτά θα πάω στο διάλειμμα μου των 10. Θα επιστρέψω με Φάνη Σπανό εδώ για έργα και δρόμους, για την παράκαψη λέει ψαχνών βασιλικού, για να έρθω και στα τοπικά τα δικά μας εδώ. Είμαστε στην διαδικασία των έργων εδώ της επόμενης πενταετίας. Προεκλογικά μπαίνουμε ήδη με φόρα. Προεκλογικά παντού, παντού, παντού, παντού. Παντού. Θα παίξει αυτό παντού. Ο Γιάννης, ένας καλός φίλος που ήρθε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από την Αθήνα στο Αλιβέρι, είπε ότι εντάξει, μπήκανε φώτα λέει στο δρόμο, άρα δεν θα ξανακάνει, δεν θα φτιάξει άλλο δρόμο, από ό,τι φαίνεται. Έχετε πιστεί ότι δεν θα φτιάξει άλλο δρόμο. Και το απάντησα αυτού του φίλου, του καλού φίλου, ότι προφανώς και είναι έτσι, αν και νομίζω ότι φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για τα έργα αυτά τόσα πάρα πολλά χρόνια. Και δεν σκεφτόμαστε μόνο την επικινδυνότητα, δεν σκεφτόμαστε ότι είναι και θέμα ανάπτυξης. Και κρατηθείτε λίγο, γιατί σε αυτό το θέμα θα σας φέρω πληροφορίες για να δείτε τι τραβάνε στη Βόρεια Εύβοια οι φίλοι μας με τον δρόμο της λίμνης και πώς δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς για αυτούς όλο αυτόν τον καιρό και πώς τους θεωρούν πραγματικά ακρίτες. Θα πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και θα επιστρέψω. Μετά από αυτό έχουμε και Belfast για την έκρηξη από τον αγοραίο μαρξισμό στο πογκρόμ των ακροδεξιών να βρούμε την ισορροπία. Μείνετε εδώ. Έχουμε βιβλίο Εχμάλωτη Γεωγραφία στη Μάρσαλ στην πρότασή μου για αυτή την εβδομάδα και βεβαίως περιμένω το φιλό μου σε οργανισμό Καριστίας. Γιατί έχουμε τα τραγούδια της θάλασσας αυτήν την Κυριακή 14 του μήνα 8.30 που εδώ στο ΕΠΑΛ. Επομένως θα έρθουν εδώ ο μαέστρος, ο Γιώργος Κοκκίνης και τα μέλη του συμβουλίου για να τα πούμε στις 10.30. Έχεις πολύ πράγμα να κάνεις εδώ. Κάνε ένα refill στο καφεδάκι σου. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική και επιστρέφω.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αν θες να προκόψεις, πάρε παράδειγμα τους Beatles. Στις 11 Ιουνίου του 1968, σαν σήμερα, ξημεροβραδιάστηκαν στο Abbey Road Studio στο Λονδίνο για να γράψουν το White Album. Πολλά χρόνια μετά, το 2001 σαν σήμερα, ένας από αυτούς, ο Paul McCartney, παντρεύτηκε τη Heather Mills. Σημαδιακή η σημερινή ημέρα για τους Beatles. Σημαδιακή ημέρα αυτή και για την εξερεύνηση του βυθού, μιας και σαν σήμερα, το 1910, γεννήθηκε ο αξέχαστος κορυφαίος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό. Το 1974 πάλι σαν σήμερα γεννήθηκε και ο παλέμαχος πλέον μπασκετμπολίστας Φραγκίσκος Αλβέρτης.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Ακούτε Radio Alberi 1. Alberi 1. Ακούτε το Radio Alberi 1.
5: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Είμαστε τρίτη ώρα της εκπομπής. Να καλημερίσω και τον group των 10. Σε μισή ώριτσα το βλέπετε άλλωστε. Όσοι μας παρακολουθείτε από το YouTube φυσικά και από το Facebook, στις 10.30 φιλόμουσος οργανισμός Καριστίας εδώ για την εκδήλωση που έρχεται. Τα τραγούδια της θάλασσας. Χορηγός επικοινωνίας φυσικά το ράδιο Αλιβέρι 1 υπό την αιγίδα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στο ΕΠΑΛ στις 8.30 την Κυριακή το βράδυ. Και μέρος των εκδηλώσεων βεβαίως που κάνει ο φιλόμουσος οργανισμός Καριστίας. Θα πάμε τώρα εδώ στα δικά μας τα. Της εντοπιότητας για δύο θέματάκια. Το ένα έχει να κάνει με τα του σεισμού που είχαμε και κουνηθήκαμε την Κυριακή γιατί έγιναν οι καταγραφές, βρέθηκαν οι ζημιές, καταγράφησαν και ξεκινάει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Μιλάω για το σεισμό της 7ης Ιουνίου, τη μετασεισμική δραστηριότητα, αυτή τη σπήρα από σεισμούς που μας έλεγε ο κύριος Λέκας, ο καθηγητής, και ειδικά στις περιοχές Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, όπου βρέθηκαν τα κλιμάκια και ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός φυσικά, και έγιναν και οι έλεγχοι στα σχολικά κτίρια από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου διαπιστώθηκαν ότι ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, όλα είναι καλά, υπάρχει ασφάλεια, είναι επαρκής η στατική τους δυνατότητα και βεβαίως μπορούν και συνεχίζουν αδιαλυτά τη λειτουργία τους. Υπάρχουν αιτήσεις που μπορούν να κατατίθενται από τους ανθρώπους που μας ακούν εκεί, δημότες πάνω στο Μαντούδι, Λίμνη, Αγία Άννα, στο δήμος-παπάκι-malian.gov.gr.

Πράσινου στον Δήμο επάνω μπορείτε να επικοινωνείτε και βέβαια σίγουρα αν υπάρχει κάποιο θέμα να επικοινωνείτε και με τις αρμόδιες υπηρεσίες για επανελέγχους, για όσους φυσικά δικαιούνται αυτήν τη διαδικασία. Αλλά από το σεισμό, ξέρετε, που επιβεβαιώνει ότι είμαστε στο νησί των Παθών και των Πόθων, πάμε λίγο στα τελευταία νέα εδώ, γιατί οι πυλώνες με τα φώτα έχουν μπει στο παλιό μας δίκτυο. Είναι αυτές οι παρεμβάσεις που είχε προαναγγείλει στο περιβόητο Δημοτικό Συμβούλιο για να επανεκκινήσουμε τα του δρόμου και τις παρακάμψεις ο Φάνης Πανός. Ακούσαμε και την επόμενη πενταετία τι πρόκειται να συμβεί και έχουμε συναντήσεις εδώ. Συναντήθηκε ο Φάνης Πανός με τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, και συζήτησαν την επιτάχυνση που επιτέλους εμφανίζεται ως επιτάχυνση, αλλά θα είναι ως επιτάχυνση, δεν είναι ως επιταχυντική εξαγγελία για τη στερεά Ελλάδα και ειδικά για την Εύβοια, σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων στους άξονες Θιβών Χαλκίδα, Θιβών, Θιβών Ελευσίνας, αλλά και τις παρακάμψεις που αφορούν τα Ψαχνά και το Βασιλικό που μας αφορά άμεσα και μας εδώ στην Νότια Εύβοια. Και τι δήλωσε ο Φάνης Πανός? Ότι είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε φάκελο στη σχετική πρόσκληση χρηματοδότησης για να αποσυμφορηθεί η κεντρική και η Νότια Εύβοια. Μαζί στη συνάντηση αυτή με τον κύριο Δήμα φυσικά του Υπουργείου, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, είχε και ο δικός άξονας Λαμία Καρπενήσι και υπόλοιπα έργα. Όταν ακούς πολλά έργα και πέφτουν μαζί, να κρατάς μικρό καλάθι και πολλούς πυλώνες με φώτα ηλιακά. Η παρέμβαση αυτή που γίνεται με τις διαγραμμίσεις και τα φώτα είναι για την επόμενη δεκαετία, για να μην μιλάμε, να το ξέρετε. Και η επιχειρηματολογία είναι η διαχρονικότητα και το δίδυ χρημάτων ο Άνδρες Αθηναίοι. Άχρε Δημοσθένη, αρχαίοι μόν, τι επιχειρηματολογία έδωσες και εις τους νέους πολιτικούς? Δεν το λέω βέβαια για το Φάνη, ο οποίος έχει δηλώσει την ευχαρίστησή του για την Πλατάνα, ένα έργο που 10 χρόνια το συζητάμε και έγινε, αλλά η Πλατάνα, για να γίνει η Πλατάνα, πρέπει και λίγο μετά στην επόμενη στροφή να υπάρχει μια διαπλάτηση ή να αποσυφορηθεί τελείως. Διαβάζω εδώ για προτάσεις της Εγνατίας, λέει, οδού της Θαλασσινής, του πρώην δημάρχου, του κυρίου Δημήτρη Θωμά, σε μια επιστολή προς τον Περιφερειάρχη, για να επανεκκινήσουν αυτοί οι σχεδιασμοί. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί ξέρετε ότι αυτά είναι και για λίγο εκλογική κατανάλωση. Δεν ξέρω τι σκοπό έχουν στους νέους ορίζοντες, αλλά μήπως πρέπει να είναι νέοι ορίζοντες, δεν το ξέρω, θα το σκεφτείτε εσείς που είστε εκεί. Αλλά γενικώς βλέπουμε επανεκκίνηση των δράσεων του πρώην δημάρχου προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση της επαναχρησιμοποίησης. Βεβαίως εμένα μου θυμίζει τώρα αυτό που κάνει ο κύριος Θωμάς, αυτό που έκανε και η κυρία Αχτσιόγλου, που έφυγε από την Βουλή, παραιτήθηκε, για να είναι σε κόμμα, λέει, να είμαι στη Βουλή και να μπορώ να μιλάω. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό που συμβαίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από ένα αξίωμα για χύψη λόγους και θέλουν να το επανακατακτήσουν. Όταν είμαστε ψηφισμένοι και εκλεγμένοι, οφείλουμε να δίνουμε τον αγώνα μας ανεξάρτητα από το ποια θέση κατέχουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά γενικώς οι προτάσεις που επανέρχονται σχετικά με το πώς θα μπορούσε η Εύβοια να έρθει στο προσκήνιο είναι σημαντικές και αξίζει να τις δούμε, και θα τις δούμε με προσοχή, με την προσοχή που τους πρέπει και με την ανάλυση που τους πρέπει. Φυσικά είναι 10 και 10 λεπτά και θα πάω από εδώ σε μία μουσική και θα επιστρέψω για να πάω στα διεθνή, να περάσω στο θέμα του Belfast και από εκεί φυσικά στο βιβλίο μας Εχμάλωτης Γεωγραφίας, συνδεδεμένο απολύτως με τα τελευταία γεγονότα στο Ιράν, στις νέες πολεμικές επιχειρήσεις που γίνονται εκεί, στο γεγονός ότι θέλει να αποφύγει σιγά σιγά ο Τραμπ τον Νετανιάχου. Όλα αυτά θα τα καταλάβετε πίσω από την πρότασή μου για αυτό το βιβλίο αυτής της εβδομάδας, διότι και στις 10.30 εδώ έρχονται οι καλοί μας φίλοι από το Φιλόμουσο, Οργανισμό Καριστίας, όπως σας έχω προπεί, για να μιλήσουμε καθαρά για ωραία πράγματα σήμερα Πέμπτη. Δεν θα αφήσουμε αυτό το μικρόφωνο με κακές σκέψεις και με μαύρες ιδέες. Καλημέρα να πω και στο φίλο τον Ευρυπίδη που βρίσκεται και μας καλημερίζει με πάρα πολύ, έτσι θα μπορούσα να πω, στόμφο και ενθουσιασμό. Και να πάω και στο YouTube, γιατί έχω την Άννα εδώ, η οποία μου στέλνει, μου κάνει νοήματα, μου κορνάρει δηλαδή.

γιατί έχει ο μαχητής γράψει πολλά εδώ. Καθόλου παδικά λέει εδώ πέρα. Α, είναι στο προηγούμενο μου σχόλιο σχετικά με το ποιοι πρόεδροι στις ομάδες είναι πιο τοξικοί. Απλά αυτό ρίχνουν όλοι λάδι στη φωτιά χωρίς λόγο. Έργα έρχονται, γράφει μετά ο μαχητής. Είναι σε όλα τα θέματα μέσα το σχόλιο του καλού μας ακροατή. Συνεχίζει να στέλνει τα μηνύματά σου φυσικά στους... στο 697-253-200 στο Viber και επιστρέφω την καλημέρα πολλαπλάσια σε Facebook και YouTube όπου είμαστε εννοείται με εικόνα και ήχο και Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ για 50 λεπτά ακόμη φυσικά στους 102 και 2. Αντώνη μου καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, πολλές ευχές να στείλω και να κάνω και το σχόλιο αυτό μιας και είμαι εδώ τώρα γιατί είδα θα το λησμονούσα, μιας και λέγαμε για τα έργα, να στείλω την καλημέρα μου στην αγαπημένη μου φίλη τη Λένα πάνω από την Βόρεια Εύβοια, από την Εδιψό. Στέλνω εκεί χαιρετισμούς πολλούς. Έχει αναλογιστεί κανείς, μιας και συζητάμε εδώ τώρα για τα έργα, τι έχουν τραβήξει εκεί με το δρόμο αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αφανιστεί στις βενζίνες να κάνουν κύκλους και να παίρνουν καράβια για να περνάνε απέναντι να πάνε σε ένα γιατρό. Αυτά είναι θέμα προτεραιοτήτων και πρέπει να ενσκύψουν οι περισπούδα στην πολιτική σε αυτά και πρέπει να κάνουν περισσότερο κέρυες ενέργειες όσοι εμπλέκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Περισσότερες κέρυες και κινηματικές. Το λέω και το ξαναλέω, κρατηθείτε. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα χρόνια που έχει πέσει ο δρόμος και που θα δοθεί τώρα στην κυκλοφορία, γιατί αυτό μαθαίνω, για προεκλογικούς λόγους. Γιατί πρέπει να παίρνουν όλη πόρτα για το χειμώνα και να επικαλούνται όποτε που πονεί στις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ανοίξαμε το δρόμο για να κυκλοφορούν ή της Εδιψού και να μην κάνουν τη βόλτα από την Ιστιαία ή από το Βόλο για να πάνε και να συνδεθούν με τον υπόλοιπο κόσμο. Μουσική ανάπαυλα και επιστρέφω σε πολύ λίγο μαζί σας.

0: αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 102,2 FM.
1: Δέκα και 16 και είσαι στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο για το «Είμαστε στον αέρα», το μαγκαζίνο της εξατομικεύσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Από την παράκαμψη Βασιλικού, από τον δρόμο στην Εδιψώ, πάμε και στο Belfast, γιατί εκεί τα πράγματα έχουν αγριέψει πάρα πολύ. Εκεί συγκρούονται δύο διαφορετικοί κόσμοι, στην πολιτική, στη διπλωματία και στους δρόμους. Ο αγοραίος μαρξισμός και ο ακράτητος και επικίνδυνος σοβινισμός με τα μπογκρόμ της απίστευτης ακροδεξίας. Και εμείς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την αλήθεια. Μιλάμε φυσικά το τι συνέβη. Έχουμε τη δίκη του δράστη Χαντίτ Αλοντί 30 ετών, του Σουδανού, που είδαμε τις εικόνες να προσπαθεί να σφάξει έναν γηγενή Ιρλανδό, του 40χρονο Στίβεν Όγκιλβι, ο οποίος έχει μόνιμες βλάβες, έχασε το αριστερό του μάτι. Η οικογένειά του εξέδωσε μια ανακοίνωση για να ηρεμήσει τα πνεύματα ότι οι μετανάστες δεν είναι πρόβλημα για τη χώρα μας, συνεισφέρουν. Δεν θέλουμε να διχάσει τον κόσμο αυτή η τραγωδία. Είμαστε σε συνεχείς νύχτες ταραχών, αντιμεταναστευτικών ταραχών λοιπόν στο Belfast. Τα αστυνομία χρησιμοποίησε υδροβολής για να διαλύσει ακροδεξιούς διαδηλωτές. Στο Newtown Abbey μεγάλο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ δεκάδες άντρες με μαύρα ρούχα και κουκούλες πετούσαν αντικείμενα σε αστυνομικά οχήματα. Χρησιμοποιήθηκαν βαριοπούλες για να σπάσουν πλάκες πεζοδρομίου ώστε να φτιαχτούν τα βλήματα. Πετρελαιοβόμβα ρίχτηκε σε αστυνομικούς σε άλλη περιοχή. Γενικώς στην Βόρεια Ιρλανδία τα πράγματα είναι ταμμένα. Και κυκλοφόρησε και μια λίστα με διευθύνσεις μεταναστών στο Belfast. Ενώ αυτό προφανώς αποτελεί μια εντελώς απαράδεκτη κίνηση, όπως σχολιάστηκε και από τα διεθνή δίκτυα. Ταραχές και διαδηλώσεις εκδηλώθηκαν επίσης σε Γλασκόβη, Εδιμβούργο και Σαουθάμπτον. Και εδώ έχουμε τώρα τις πολιτικές αντιδράσεις του κ. Στάρμερ, ο οποίος έχει ρίξει νερό στο μήλο και αυτός. Προφανώς σε ένα Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο σας έχω πει ότι η πολύ μεγάλη φουρτούνα με το Brexit στις τάξεις των συντηρητικών κατάφερε να δημιουργήσει μια νέα πολιτική ηθική στην Βρετανία, με το μεταναστευτικό να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους ανθρώπους που ζουν γενικότερα σε περιοχές που χάνεται πληθυσμιακά η ισορροπία. Ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι ταραχές είναι σοκαριστικές και απαράδεκτες, ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω καταγωγής, κάτι που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από την κυβέρνηση. Στο νησί, η πρωθυπουργός από την άλλη της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισελ Ονίλ, χαρακτήρισε τις ταραχές αειδιαστική δειλία, μάλιστα. Τα ανοιχτά σύνορα μπαίνουν στο επίκεντρο, στη μεγάλη συζήτηση. Επανεξέταση του ανοιχτού συνόρου μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Ευαίσθητα ζητήματα μπαίνουν στο επίκεντρο και υπάρχει και μια συμφωνία, η συμφωνία της Παρασκευής του 1998 που τερμάτισε δεκαετίες βίας στην περιοχή, αλλά μια ρευστή και επικίνδυνη κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Το θέμα εδώ είναι αν έχουμε καταλάβει ποια είναι η ουσία της ενσωμάτωσης. Αν αυτά τα γεγονότα που είδαμε στο Belfast, αυτά τα γεγονότα που είδαμε στο Παρίσι, επαναλαμβάνω, με την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain, όπου βγήκαν άνθρωποι στον δρόμο υποτίθεται να διασκεδάσουν την νίκη της σπουδαία, αλλά έκαψαν, έσπασαν, βανδάλισαν και έγιναν μάχες οδοφραγμάτων και πεζοδρομίου μεταξύ ανθρώπων που υποτίθεται, σας ξαναλέω, ότι πανηγύριζαν, αλλά έβγαλαν το δικό τους μένος. Και μάλιστα ένα μένος που δεν θυμίζει σε τίποτα δυτικό πολιτισμό. Και η ερώτηση είναι, τα δικαιώματα των μεταναστών καταδυναστεύονται στην Ευρώπη ή στην Ευρώπη που είναι υπέρ της ακράτης μετανάστευσης, την οποία την έχουμε ονομάσει με ένα πολύ ωραίο τίτλο προσφυγιά σε οποιοδήποτε επίπεδο, μήπως τελικά έχει ανατρέψει το αίσθημα ασφάλειας των γηγενών πολιτών, οι οποίοι φοβούνται ανά πάσα και στιγμή ότι μπορεί να κινδυνεύουν από ανθρώπους που έχουν το σκεφτικό φανατισμό ως τη νούμερο ένα κατευθυντήρια δύναμη της ζωής τους ή ως εκείνους που θέλουν ουσιαστικά να επαναλάβουν μια γνωστή ρίση του Ισλάμ, ότι κατακτάμε χωρίς συγκρούσεις, με απλό τρόπο σιγά σιγά μεθοδεύουμε να φτάσουμε στις συγκρούσεις, όταν πληθυσμιακά θα είμαστε αρκετοί. Μήπως νιώθουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να ενσωματωθούν πληθυσμιακά αρκετοί για να μπορούν να βιοπραγούν στο δρόμο και να συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν με τον Άττικο Βορειοϊρλανδό και αυτό το Σουδανό εκτελεστεί ουσιαστικά? Ποια είναι δηλαδή η ειδοποιώς διαφορά του ελέγχου? Και επειδή έχουμε παραδείγματα στη Σουηδία, έχουμε παραδείγμα με το ζήτημα της Μαντήλας, που θυμάμαι να λέει ο Μανουέλ Μακρόν στην πρώτη Προεδρία ότι είναι δικαίωμα και δεν θα απαγορεύσουμε σε κανένα να τη χρησιμοποιεί, αλλά τώρα αρχίζουν να ξανασκέφτονται όλοι στην Ευρώπη ότι δεν είναι σοβαρό και σωστό απέναντι στα δικαιώματα της γυναίκας να κυκλοφορούν γυναίκες με μαντήλες. Έχουμε δει στη Βρετανία πόλεις και περιοχές πλέον να υπάρχει αστυνομία του Ισλάμ και να κυκλοφορεί. Τα έχουμε δει αυτά. Και κοφεύουμε, και επειδή κοφεύουμε, η αύξηση των ηγετών, των κοινικών και αυταρχικών πολλαπλασιάζεται στον κόσμο όλο. Το είδαμε με τον Τραμπ. Επομένως, ποια είναι η ουσία εδώ? Η αφημένη στον αγοραίο μαρξισμό με τον οποίο έχουμε φωτώσει το κεφάλι μας με τα ανοιχτά σύνορα από τη μία και τα μπικικίνια των ΜΚΟ με απροσδιόριστη, όχι απροσδιόριστη πηγή, απροσδιόριστες αποστολές χρημάτων σε ανθρώπους που μάλλον δεν πάνε καλά στα μυαλά τους και έρχονται να δημιουργήσουν νέους πολιτισμούς και από την άλλη να έχουμε εκείνους οι οποίοι είναι έτοιμοι να εργαλειοποιήσουν ένα έγκλημα στοχοποιώντας πραγματικά ανθρώπους που είναι εδώ, πραγματικά συνεισφέρουν στις δυτικές οικονομίες, πραγματικά έχουν ξεφύγει από το Ισλάμ, πραγματικά ζουν τη ζωή τους και είναι πολίτες του κόσμου και όλοι αυτοί να γίνονται ένας δορβάς, μια φαρέτρα επιθετικού πογκρόμ και καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα, ουσιαστικά εξόντωσης και δεν υπάρχει κανείς να μείνει στη μέση και να εξετάσει κοινωνικά, κοινωνιολογικά γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο λοιπόν είναι το σημείο 0. Σημείο 0 γιατί δεν μπορούμε να συνεχθούμε μεταξύ μας. Ή θα είμαστε στο ένα άκρο ή θα είμαστε στο άλλο. Όταν πριν από κάποια χρόνια λέγαμε δειλά-δειλά ας προσέξουμε λίγο τι συμβαίνει με τους πληθυσμούς, ας καταλάβουμε λίγο το αίσθημα ασφάλειας, ας αναλογιστούμε λίγο ότι μερικοί άνθρωποι ουσιαστικά δεν έφυγαν από τις χώρες επειδή κινδύνευαν από τη φτώχεια ή τη μετανάστευση. Ήρθαν στην Ευρώπη για να δημιουργήσουν νέα κατεστημένα. Και κάποιοι χλέβαζαν αυτές τις απόψεις, τις θεωρούσαν ακραίες. Φτάσαμε τώρα σε ακρότητες και για αυτές τις ακρότητες φταίνε και τα δύο άκρα. Και αυτή είναι η ιστορία στο Belfast και ελπίζουμε να σταματήσει. Η ιστορία δεν είναι μόνο στο Belfast όμως, είναι και στο Παρίσι, ξαναλέω, είναι και στις κάτω χώρες, είναι και στην Ελλάδα που είδαμε τι συνέβη με τα πλοκάμια της Χαμάς, με τον Παλαιστίνιο που συνελήφθη. Είδατε τι συνέβη, είδατε ποιοι άνθρωποι είναι με τηλέφωνα έτοιμοι να δημιουργήσουν πρόβλημα και πού στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που μπαίνουν 800-900 άνθρωποι την ημέρα στην Κρήτη και εμείς συζητάμε αν είναι καλός ή όχι ο νόμος του Πλεύρη. Αλλά το ζήτημα όλο αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο στην κεντρική πολιτική στρίβουμε το τιμόνι προς μια παγκόσμια ενιαία διακυβέρνηση και πώς την ίδια στιγμή που εμείς εδώ βλέπουμε Σουδανούς να σφάζουν ανθρώπους στην Ιρλανδία, την ίδια στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στην εκκλησία στην Ιγυρία και δεν ξέρω αν θα γυρίσουν πίσω. Εμείς δίνουμε όλες τις θρησκευτικές ελευθερίες εδώ και σε άλλους τόπους αυτές είναι ανύπαρκτες. Δεν υπάρχει λοιπόν ισορροπία. Υπάρχει ένα ρεύμα που συμπαρασύρει όλους στο πέρασμά του και εμφορείται από τα δύο άκρα. Από αυτήν τη θεωρία, από αυτήν την πολιτική. Και επειδή και μισή σας είπα ότι θα πάμε και στη συζήτησή μας με τους ανθρώπους από το Φιλόμουσο, θα ακούσουμε ένα μονόλεπτο για τα νέα του ίντερνετ και θα επιστρέψω για να πάμε στο έτερο θέμα αυτής της ώρας που είναι φυσικά το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης εξ αφορμής ενός ωραίου άρθρου του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη του καθηγητή. Πυκνός λόγος σήμερα στο Είμαστε στον αέρα αλλά σημαντικός για να δούμε τι συμβαίνει αν τελικά αυτό που σας λέω για τις θεωρίες, για το γεγονός ότι δεν μας ενδιαφέρει, για το γεγονός ότι πιστεύουμε ότι κάπως θα μας λύσει το πρόβλημα, για το γεγονός ότι μας λείπει η ασφάλεια, έχει να κάνει και με το ότι έχουμε αφήσει τον νου και το μυαλό μας έρμεο να μας συμπαρασύρει η τεχνολογία, τα αποθηκεύουμε όλα κάπου και πόσο αυτή η διολίσθηση στην ανοησία μπορεί τελικά στο μέλλον να μας στοιχήσει. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε. Σύντομο μονόλεπτο και επιστρέφω.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Ακούτε το ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής.
3: Επιστροφή λοιπόν είναι 10 και 32 πρώτα λεπτά. Οι φίλοι μας εδώ αρχίζουν να καταφθάνουν στο στούντιο του ράδιο Αλιβέρι 1 για να συζητήσουμε σε λίγα λεπτά σχετικά με την εκδήλωση αυτή, στην οποία το ράδιο Αλιβέρι είναι χορηγός επικοινωνίας φυσικά. Αυτήν την Κυριακή στις 8.30 στο ΕΠΑΛ, τα τραγούδια της θάλασσας από το φιλόμουσο οργανισμό Καριστίας. Για τους φίλους μας παρακολουθείτε από το YouTube και το Facebook, φυσικά μπορείτε να δείτε και με εικόνα την συνέντευξή μας και βεβαίως αργότερα on demand στο ράδιο Αλιβέρι 1, όπως και όλα τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Για τα δύο θέματα που έχουμε, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη και ξέρετε ότι σας έχω προαναγγείλει πρόταση για αυτή την εβδομάδα εχμάλωτης γεωγραφίας στη Marshall. Όσο κοιτάμε τη διεθνή πραγματικότητα, μόνο μέσα από αυτά τα βιβλία μπορούμε να κατανοήσουμε τη γεωπολιτική της σχέσης και το γιατί η γεωγραφία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά που βλέπουμε στις πολεμικές σειράξεις σήμερα και γενικώς. Μόνο το Ιράν να σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολο είναι να κατακριθεί, αντιλαμβάνεστε, εκ της γεωγραφίας ορμόμενοι βεβαίως, πόσο σπουδαίο είναι να το γνωρίζετε. Αλλά πριν πάω εκεί και πριν πάω στους καλούς μας φίλους φυσικά από τον φίλο μου στον Ασμό Καριστίας, πρέπει να πάω στο θέμα που μας έτσι δημιούργησε πολύ ωραίες σκέψεις για να σκεφτούμε την ζωή μας στην περίοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο γνωστός καθηγητής, για τον οποίο είμαστε πολύ περήφανοι φυσικά, μίλησε για τεχνητή νοημοσύνη και είπε για την ανησυχία τα τελευταία χρόνια για τις περισσότερες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η τεχνητή νοημοσύνη και η διάδραση μαζί της, πόσο τελικά γνωστική εμπειρία είναι, αλλά και πόσο καταστροφική εάν τελικά ατροφήσουν, όπως είπε ο καθηγητής Δασκαλάκης, οι ανθρώπινες δεξιότητες. Τώρα θα μου πει κανείς, αυτό δεν είναι κάποια καινούρια ιδέα, το να ατροφήσουμε ή ας πούμε το επιστημονικής φαντασίας σκεπτικό ότι μπορεί να μας την πέσουν οι μηχανές αργότερα, να γνωρίσουμε τη Σάρα Κόνορ και να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον μάλλον κάποιον αγγελιοφόρο που θα έρθει να μας σώσει από τις μηχανές. Αλλά αυτό που είπε ο καθηγητής Δασκαλάκης νομίζω και ο Κωνσταντίνος και νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο είναι ότι τελικά δεν θα γίνουν εξυπνότερες μηχανές από εμάς. Εμείς θα γίνουμε περισσότερο ανόητοι στο μέλλον. Η πνευματική μας τεμπελιά δηλαδή θα μεγαλώσει και θα αυξηθεί και εδώ έρχεται και διαβάζω εχθές πάρα πολύ το ψάξα αυτό για το ποιες λέει συσκευές ή μάλλον ποιες δραστηριότητες των ανθρώπων είναι σε πολύ μικρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Όπως για παράδειγμα πόσους αριθμούς τηλεφώνου μπορούσαμε να θυμόμαστε τότε παλιά με το καντράν που χτυπούσαμε και παίρναμε γιαγιάδες, θείους, ξαδέρφια. Και εκείνη τα τηλέφωνα θυμόμασταν παλιά και τώρα δεν θυμόμαστε τίποτα από όλα αυτά. Αποθηκεύουμε κι εμείς ένα σύννεφο ή στα κινητά μας, ένα υποτιθέμενο cloud, το οτιδήποτε υπάρχει εκεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα όμως εδώ είναι βαθιά πνευματικό και βαθιά ουσιαστικό. Γιατί? Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν θέλουμε να καταστρέψει την κριτική σκέψη, ούτε την βαθιά συγκέντρωση. Θέλουμε να γίνει ένα εργαλείο, όπως όλα τα εργαλεία, για να βελτιώσουμε τις αποδόσεις μας και βεβαίως να βελτιώσουμε και τις συνθήκες ζωής. Πάντως η ιστορία δείχνει ότι όσο οι άνθρωποι απαλλάσσονται από κάποιες μηχανικές γνωστικές εργασίες, συχνά μεταφέρουν την ενέργειά τους σε πιο σύνθετες δραστηριότητες. Αλλά δεν ισχύει για όλους αυτό. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες που λένε ότι η συνεργασία ανθρώπου και της υπεράνθρωπης τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα αποφάσεων και να οδηγήσει σε περισσότερη δημιουργικότητα. Ωστόσο, το να μην υπάρχει κριτική σκέψη από αυτό είναι εγκληματικό. Προσέξτε να σας πω τι εννοώ. Έλεγε ένας πολύ γνωστός γιατρός στην Αμερική ότι είναι το καλύτερο εκτεταμένο ευρετηριακό εργαλείο που θα μπορούσαμε να έχουμε, η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορεί όμως να κάνει το χειρουργείο. Το θέμα είναι, χρειάζεσαι ένα πνευματικό δεκανίκι ή χρειάζεσαι ένα εργαλείο το οποίο πολύ γρήγορα θα σου δίνει πληροφόρηση αλλά δεν θα παίρνει για σένα την απόφαση. Και με λίγα λόγια, αγαπητές φίλες και φίλοι, και απλά, έχετε σκεφτεί στην καθημερινή σας χρήση, εκτός από την περιβαλλοντική αποτίμηση της σχέσης μας με την τεχνητή νοημοσύνη, τι ακριβώς είναι εκείνο που καταστρέφουμε στο περιβάλλον μας προς το νερό? Έχετε καταλάβει στο θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας? Και εδώ, επειδή έχει έρθει ήδη ο φίλος μου Γιώργος Κοκκίνης, θα τον ρωτήσω για το, ξέρετε πόσους καλλιτέχνες, πόσα σπουδαία έργα πνευματικής κόπωσης, ταλέντου και επιφύτησης έχει αντιγράψει τεχνητή νοημοσύνη για να παίζετε εσείς τις κουμπάρες στην τεχνητή νοημοσύνη και στα διάφορα προγράμματα χωρίς να έχετε ιδέα από το πεντάγραμμο? Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί, και το λέω τώρα με πολύ αγάπη, λαμβάνω πολλά mail εδώ στην εκπομπή και στο σταθμό από καλλιτέχνες οι οποίοι γράφουν τραγούδια και θέλουν να τα περάσουν στο ραδιόφωνο, και το 99% είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Θα μου πείτε τώρα, Κωνσταντίνε, πώς το έχεις καταλάβει? Για να σας καταλάβω πώς το καταλαβαίνουμε, για να σας το κάνω σαφές. Είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις από ένα κείμενο, ακόμα και από ένα πόνημα, τι τελικά είναι τεχνητή νοημοσύνη και τι όχι. Αν δεν είναι στο 100% που είναι τα πάντα σήμερα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως και κάθε άλλο εργαλείο, μπορεί να είναι ένα απόλυτα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια κάποιου που ήδη κατέχει το background. Άλλωστε, στη μουσική πάντα χρησιμοποιούσαμε τα τελευταία χρόνια μηχανές για να οπτικοποιούμε τις ιδέες μας, τα τύμπανά μας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά για καθίστε ρε παιδιά λίγο. Μήπως τελικά στο κομμάτι πνευματικής ιδιοκτησίας αυτά που σου βγάζει πολύ γρήγορα τεχνητή νοημοσύνη είναι τα έργα κάποιων ανθρώπων, και δεν έχει δώσει κανένας ούτε μία, ούτε, όχι οικονομικά, ούτε το έναυσμα για ένα χειροκρότημα σε ανθρώπους που έχουν δώσει στην τέχνη όλα αυτά τα επιτεύγματα, όλα αυτά τα χρόνια, και τα κάνει μια ωραία σούπα η τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, γιατί είναι εδώ αυτό το εργαλείο? Τι είπε ο κ. Δασκαλάκης? Δεν πρόκειται να μας ξεπεράσει σε έξυπνα τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας ξεπεράσει γιατί εμείς θα διολυσθήσουμε περισσότερο στην ανοησία. Βάλτε ψυχή σε ό,τι κάνετε, αδέρφια. Αυτό θα πω εγώ. Βάλτε λίγο ψυχή και βάλτε και λίγο κριτική σκέψη. Χρησιμοποιήστε, εννοείται, τα εργαλεία που έχουμε μπροστά μας. Χρησιμοποιήστε τα, αλλά χρησιμοποιήστε τα περισσότερο στα αντικείμενα που ήδη κατέχετε. Να κερδίσετε σε χρόνο, σύμφωνοι, ο χρόνος είναι πολύτιμος, αλλά μην υποκαταστήσετε την κριτική σας. Ικανότητα, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, μέχρι τις 11 εδώ.

0: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.
1: 102,2 FM και είμαστε σχεδόν παρατέταρτο, λίγο πριν εκπνεύσει και αυτό το «Είμαστε στον αέρα» το σημερινό της 5ης 11 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Έχουν έρθει καλεσμένοι μας εδώ, όσοι παρακολουθούσατε δεν μπορείτε να το είδατε σπαστά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τα τραγούδια της θάλασσας έρχονται την Κυριακή αυτή στο ΕΠΑΛ στις 8.30 από το Φιλόμουσο Οργανισμό Καριστίας φυσικά. Χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Αλιβέρι είναι από την αιγίδα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου και... Ζωντανά μαζί μου εδώ, κύριοι που είστε και έχετε έρθει να μας συναντήσετε, είναι ο κύριος Γιώργος Κοκκίνης, ο μαέστρος. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Γεια σου, φίλε.
1: Και είναι εδώ και ο Θάνος και ο Δημήτρης. Τώρα εδώ θα μας στείλετε ως τραγουδιστές, ως δεν ξέρω τι. Οι μερικοί έχετε ξανάρθει.
3: Στην ουσία δεν είμαστε.
1: Έλα μου λίγο πιο κοντά, γιατί έτσι όπως κάθεσαι, συμφέρει ότι δεν έχει ξανάρθει.
3: Στην ουσία.
1: Λοιπόν.
3: Είμαστε τραγουδιστές της ζωής, όπως όλοι οι άνθρωποι
1: είστε.
3: Είναι
1: πολυπράγμονες. Είστε όλοι πολυπράγμονες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το μόνο βέβαιο. Από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από τον Θάνο που δεν τον έχω ξανασυναντήσει δολοφονικά, γιατί με τον Γιώργο είμαστε φίλοι. Κάτι είπε πριν για τους κήπους. Εγώ ανεβαίνω συχνά. Γιατί
2: σε βλέπω, ναι.
1: Πρέπει να κάνουμε αποκέντρωση. Mm-hmm. Πρέπει να κάνουμε αποκέντρωση και εμείς εδώ που είμαστε στην πόλη, στο Αλιβέρι. Φαντάζομαι αυτοί που είναι στην Αθήνα τι πρέπει να κάνουν. Να ξεκινήσω με τον φίλο τον Θάνο λοιπόν εδώ. Μιλάμε για την εκδήλωση, αλλά θέλω και δύο πράγματα για το σύλλογο. Πριν πάμε στο μαέστρο μας για τα πιο τεχνικά, ξεκίνησα, του έβαλα και λίγο σκέψη στο μυαλό του Γιώργου για την πνευματική κατάσταση που πρέπει να είμαστε όλοι κοντά στη μουσική. Γιατί με τη διαχρονιά το μυαλό μας έχει γίνει μια κατάσταση τρελή. Πληροφορία φοβερή, δεν σταματάμε καθόλου για πνευματικότητα. Σε καλωσορίζω λοιπόν, αγαπητέ Θάνο, στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Καλώς ήρθα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέτετε και για τη χορηγία στην εκδήλωσή μας. Ο σύλλογός μας, με την προτροπή και την καθοδήγηση του μαέστρου μας, του Γιώργου του Κοκκίνη, κάνουμε μια εκδήλωση που όσοι αγαπάνε και θέλουν τη μουσική να έρθουν κοντά. Είναι μια ανάταση ψυχής προς όλο τον κόσμο που θα βοηθήσει να φύγει ο κόσμος από την καθημερινότητα και τα προβλήματα και τις μαύρες εικόνες που δείχνουν τα κανάλια και τρελαίνεται ο κόσμος.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό πρέπει να το ξαναπούμε, γιατί δεν τρελαίνεται μόνο ο κόσμος, τρελαινόμαστε και εμείς που πρέπει να τα πούμε στο ραδιόφωνο.
4: Ναι, αλλά το ραδιόφωνο έχει πολύ μεγαλύτερη αμεσότητα, τουλάχιστον την παλιά εποχή. Τώρα δεν ακολουθεί πολύ ο κόσμος ραδιόφωνο. Εγώ φερρυπίν στην Αθήνα, όταν είμαι στο Χαλάνδρι, ακούω Ράδιο Αλιβέρι 1, το πιάνω.
1: Εδώ είναι τώρα η ώρα που εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε τι κάνω στο σταθμό, ρίχνω χειροκροτήματα.
4: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, αλλά δεν το κάνω γιατί το κάνω αφεαυτού μου. Το κάνω γιατί πραγματικά τον ακούμε Ράδιο Αλιβέρι, γενικά στον ακούμε ραδιόφωνο. Γιατί κρατάει τουλάχιστον αυτή τη μαγεία, κάνεις και άλλα πράγματα με τις αισθήσεις σου και δεν είσαι κάτω. Μπράβο, αυτό.
4: Και ταξιδεύεις νοερά και παίρνεις πολλές εικόνες, πληροφορίες που τις επεξεργάζεσαι και δεν σε αποκλείει το κουτί, η τηλεόραση και αποχαυνώνει στις εικόνες που θέλουν αυτοί.
1: Δημήτρη.
3: Μάλιστα. Από το όνομα καταλαβαίνετε, σαν Φιλόμουσος, ότι δεν έχουμε μόνο δραστηριότητες μόνο στο τραγούδι, αλλά ούτως ή άλλως η μουσική ήταν η αγαπημένη των μουσών, αλλά υπάρχει μια θεατρική ομάδα που αυτή την εποχή δουλεύει ένα θεατρικό έργο που είναι παιδικό και για παιδιά και για μεγάλους, το όνειρο του Σιάχτρου, και μάλλον εκεί προς το φθινόπωρο θα το
1: ανεβάσουμε. Κάτι ξέρω για αυτή την εκδήλωση,
3: ναι.
1: Γιατί μου έχετε αναθέσει μια πολύ ωραία αποστολή και λοιπά,
3: ναι,
1: μουσικής.
3: Να μας φτιάξετε τη μουσική.
1: Φυσεώς, και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί και εμένα με αποφορτίζει. Δηλαδή ασχολούμαι με αυτό και αποφορτίζομαι από τα άλλα. Το όνειρο του Σκιάχτρου που είναι διδακτικό έργο, διδακτικότατο έργο, για το πού μπορεί να βρεθεί κάποιος ενώ δεν είναι για εκεί, αλλά ο ρόλος του πρέπει να είναι άλλος από αυτό που νιώθει. Και Φαντάζομαι ότι αυτό οι σύλλογοι είναι αυτό που κάνουν. Δηλαδή μαζεύονται άνθρωποι εκεί που πρέπει να είναι, γιατί ασφικτιούν οπουδήποτε αλλού. Έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι. Και το ζήτημα ότι εμείς απευθυνόμαστε στο FZIN. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και η μουσική και το θέατρο βοηθάνε τους ανθρώπους γενικότερα να εξελίσσονται πνευματικά, να χαλαρώνουν, να ηρεμούν, να αποφορτίζονται. Πράγμα πολύ σημαντικό στις μέρες μας με αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Βέβαια, επειδή και η Ελλάδα είναι χώρα του φωτός, είναι Ελλάς, φωτεινή πέτρα, έτσι κι αλλιώς το λέει και το όνομά της, και επειδή είμαστε ένας λαός που περιβάλλεται από θάλασσα και έχουμε θάλασσα, γι' αυτό και την εκδήλωση, τη μουσική που κάνουμε τώρα την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, την έχουμε αφιερώσει στη θάλασσα και θα πούμε τραγούδια στη θάλασσα, όπως θα σας τα πει και ο μαέστρος εδώ.
1: Πάμε στο Γιώργο, ο οποίος εκτός από το γεγονός ότι ο Γιώργος είναι ένας γνωστός μαέστρος εδώ, η πέτρα, το μήλο έχει πέσει κάτω από τη μηλιά και έχει κάνει λιβάδι με μήλα, και εγώ ξέρω γιατί και ο γιος του είναι ένας εκολαπτόμενος μαέστρος, αλλά ο Γιώργος είναι ένας πολυπράγμων μουσικός του τόπου μας, ο οποίος πηγαίνει κατά το τόπο μας και λίγο διαδίδει το τι γίνεται στο Αλιβέρι, γιατί γίνονται πολύ ωραία πράγματα στο Αλιβέρι. Και ένα από αυτά είναι και αυτό που είναι την Κυριακή. Πάμε να μας πεις λίγο για αυτή την παράσταση, Γιώργο μου.
2: Κοίταξε, εγώ θα πάρω πάσα από αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι δεν υπάρχει μόνο το τμήμα της χοροδίας στο σύλλογο. Πέρσι είχα την τύχη στο Αυλωνάρι τότε να παρακολουθήσω το θεατρικό που είχαν κάνει τα παιδιά. Και από εκεί στην ουσία μου ήρθε και η ιδέα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο να έχει όλο το σύλλογο μέσα. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ, είναι ένας σύλλογος που ξεκινήσαμε πριν από 2,5-3 χρόνια τουλάχιστον, όταν ανέλαβα εγώ, και ήμασταν 10-12 άτομα. Και σιγά σιγά, δόξα τω Θεώ, έχει πάει μπροστά. Έχουμε φτάσει τώρα αυτή τη στιγμή και αριθμούμε 40 άτομα. Και στο θεατρικό και στη χοροδία, και είναι πάρα πολύ βασικό. Συνεχίζοντας λοιπόν, είπα και στο Δέλτα Σίγμα τότε ότι να δημιουργήσουμε μια μουσική παράσταση. Μια μουσικοθεατρική παράσταση. Μου ήρθε βέβαια από αυτά που είπε και ο Δημήτρης το θέμα της θάλασσας, τα τραγούδια της θάλασσας ή πιο ποιητικά μια θάλασσα τραγούδια, όπως το είχαν βάσει και στο διαδίκτυο. Και με την σύμφωνη γνώμη και του Δέλτα Σίγμα ξεκινήσαμε, βρήκα τραγούδια που αφορούν τη θάλασσα, και μέσα σε αυτά όσοι έρθουν θα παρακολουθήσουν κάτι έτσι πολύ όμορφο, γιατί δένει μαζί με κάποια βίντεο, με θεατρικά κείμενα, με τις φωνές των παιδιών. Θα έχουμε και μικρά παιδιά, τα οποία θα κάνουν και εκείνα, θα συμμετέχουν ενεργά πάρα πολύ στην παράσταση. Και πιστεύω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, να ξεφύγουμε λιγάκι από αυτό που είπες πριν. Γιατί άκουσα πράγματα τα οποία και θα ήθελα να συμπληρώσω και κάτι.
1: Βεβαίως, βεβαιότατα.
2: Είπες για κάποια δικαιώματα και το συζητούσα λίγο πριν φύγω με την γυναίκα μου αυτά με τα δικαιώματα, και λες τώρα για το AI και τα λοιπά, που έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί κάποια στιγμή το είχα γράψει και εγώ, ότι δεν μπορώ, βαρέθηκα ας πούμε να κάθομαι σε έναν υπολογιστή και να κάνω παμ παρά παπαμ παπαμ και να μου βγει ένα τραγούδι. Σκέψου ότι έχουν ακυρωθεί χοροδιακές συναυλίες με Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Πλέσα, Χατζινάσιο, όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους τιμάμε, όλες οι χοροδίες, όχι μόνο στο Αλιβέρι, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί, φίλε? Για τα δικαιώματα. Έρχονται και μας δίνουν πρόστιμα επειδή θέλουμε να βγάλουμε τον πολιτισμό πιο έξω.
1: Και την ίδια στιγμή γίνεται σούπα το έργο όλων αυτών των μεγάλων για τους αλγορίθμους διαφόρων προγραμμάτων, που πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να γράψει, να δώσει 2-3 ιδέες, θέλω να είναι pop, να είναι 4/4, να είναι viral, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα Γιώργο πώς δουλεύουν, κατάλαβες, θέλω να πω, και σου βγάζει μια νόρμα, έναν αλγόριθμο που χρησιμοποιεί πρωτογενώς όμως το έργο αυτό, που εσύ θα το φέρεις με τι, με φυσικά όργανα και με ανθρώπους ζωντανά.
3: Μα και η μεγαλύτερη απάτη είναι αυτό που λένε πνευματικά δικαιώματα, διότι εγώ, πες ότι εγώ είμαι ευρεσιτέχνης, κάνω μια ευρεσιτεχνία. Αυτό που στηρίζομαι στα προηγούμενα, σε προηγούμενη γνώση για να φέρω κάτι καινούριο. Δηλαδή πρέπει να πληρώσω εγώ για τη γνώση που πήρα, πρέπει τα παιδιά να πληρώνουν στο σχολείο για τη γνώση που παίρνουν.
1: Μεγαλύτερη συζήτηση, επειδή εδώ τώρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, οι καλλιτέχνες και γενικώς όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την τέχνη, είτε είναι ένας άνθρωπος που κάνει ένα artwork σε ένα CD, αυτός που έφτιαξε την αφίσα σας, ή γενικώς αυτός που θα μοντάρει, αυτός που θα κάνει το βίντεο, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες οφείλουν να είναι καλυμμένοι για να μπορούν να κάνουν την τέχνη τους απρόσκοπτα και να μην αναγκάζονται να κάνουν 100.000 επαγγέλματα, ενώ είναι πολύ καλή μουσική, ενώ είναι πολύ καλή σε ένα όργανο. Από εκεί και πέρα όμως, συναφή με τα μαγαζιά, με τα δικαιώματα, είναι που χαλάνε λίγο την ιστορία αυτή. Και θα πρέπει να, Γιώργο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, θα πρέπει να υπάρχει και μια διαφοροποίηση, όχι οικονομική, αξιακή, σε ό,τι έχει να κάνει με το έργο που κάνει μια χοροδία, ένας μαέστρος, σε σχέση με αυτό που κάνει κάποιος, ένας μουσικός, ο οποίος, γιατί κυνηγάνε τους μουσικούς του δρόμου, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι παντού αυτό που περιγράφεις. Με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε όλοι στις οθόνες, πληρώνοντας μια συνδρομή 15, 20, 30 ευρώ, ή εμείς που έχουμε εδώ πέρα έξω 2.600 βινίλια και τα έχουμε αποκτήσει αγοράζοντάς τα. Όταν αγοράζεις ένα έργο, δεν αγοράζεις προφανώς και τον τρόπο να μπορείς να το ακούς, ή όταν είσαι ένα ραδιόφωνο. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία.
2: Την πάντα, πρέπει να, πάντα πρέπει να, να υπάρχει ισορροπία. Πάντα, πάντα πιστεύω.
1: Για πες μας λίγο τώρα. Καταρχάς θέλω να μας πεις για τα παιδιά που συμμετέχουν, έτσι, πέρα από τη χοροδία, από τη διδασκαλία που κάνεις εσύ στον Φιλόμουσο. Το γεγονός ότι είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, είναι στο ΕΠΑΛ. Το ΕΠΑΛ είναι ένας χώρος. Δεν έχουμε και πολλούς χώρους. Ένα άλλο σοβαρό θέμα, έτσι. Και. Να πούμε μπράβο εκεί, γιατί υπάρχει αυτός ο χώρος, αλλά θα πρέπει μέσα από τις παραστάσεις να βρεθούν και άλλοι χώροι. Αλλά θέλω να μας πεις και για άλλα τα οποία έρχονται, έτσι,
2: ναι,
1: Γιώργο.
2: Ναι, ναι. Βασικά έρχεται κάτι πάρα πολύ μεγάλο για την περιοχή, για το Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Το είχα σκεφτεί και εδώ και ένα χρόνο και ήθελα να το κάνω πράξη και νομίζω ότι θα βαδίζουμε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Μαζί με το Φιλόμουσο Οργανισμό Καριστίας και τις άλλες τρεις χοροδίες που έχω, το Χοροδιακό Χορευτικό Σύλλογο Κονιστρών, τη Χοροδία Αλιβερίου 1995 και τη Χοροδία του Μορφωτικού Σύλλογου Κίμης, αποφασίσαμε να κάνουμε μία μεγάλη συναυλία που θα είναι καλλιτέχνες μόνο από την περιοχή εδώ του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, ούτως ώστε αυτό που είπες, να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να ασχοληθούν, μικρά και μεγάλα, εντάξει, γιατί στην ορχήστρα έχω και μικρά και μεγάλα παιδιά, να μπορέσουν να ενταχθούν και να περάσουν όμορφα και επικοδομητικά τον χρόνο τους. Εντάξει. Έτσι λοιπόν δημιούργησα μια ορχήστρα με φίλους, μια δεκαμελής ορχήστρα, και να είναι όλα καλά, στις 27 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και 3 Αυγούστου πάλι ημέρα Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι καθαρά θέμα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά πολιτιστικά. Εντάξει, δεν θέλαμε να παρέμβουμε σε αυτά και θέλαμε να είναι λιγάκι έτσι πιο εύκολη η διαδικασία της προσέλευσης του κόσμου. Θα παρουσιάσουμε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα σε δύο ανθρώπους που δεν χρειάζονται κάτι. Αν πούμε Μίκης και Μάνος, δεν χρειάζεται να πούμε ποιος και ποιος. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των ανθρώπων. Δόξα τω Θεώ, από το Δήμο έχουμε μια καλή έτσι συνεργασία σε αυτό το θέμα. Οι δύο συναυλίες θα γίνουν στο γυμνάσιο της Κίμης και το άλλο στο θέατρο του Αγίου Ιωάννη στο Αλιβέρι.
1: Χαίρομαι που το λες, αλλά να σου πω ότι αυτό το πράγμα έχει ξαναγίνει. Θα μπορεί να σε πιάσω και εξαπίνεις. Θυμάμαι ότι ήμασταν πριν το 2014 και κάναμε το Φεστιβάλ Νέων Μουσικών στο Αλιβέρι με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο. Βλέπω τώρα παιδιά εδώ που είναι σε συγκροτήματα πάνελ και στην Κίμη, πανελλαδικής εμβέλειας συγκροτήματα εδώ, μουσική δηλαδή του τόπου μας, οι οποίοι ξεκινούσαν με αυτό το φεστιβάλ, και θυμάμαι ότι τότε, επειδή είχα τη δυνατότητα, έδινα όργανα σε όλους για να παίξουν, παίζαμε κλασικό ελληνικό τραγούδι και του κάναμε παραλλαγές για να αισθάνονται όλοι μέρος αυτής της ομάδας. Οπότε πάρα πολύ σημαντικό το κάνετε αυτό. Μακάρι να είχαμε χρόνο να συμμετέχουμε όλοι σε αυτό. Εδώ βλέπω την Άννα δίπλα, την Άννα Ευαγγελίου, που σε λίγα λεπτά να λαμβάνει μουσικό ξυπνητήρι. Είμαστε καλλιτέχνες, εδώ έχουμε και σκηνή. Αλλά μπράβο, είναι πολύ καλό αυτό. Θα μας δώσει ένα tip, ας πούμε, να μας πεις και 2-3 παιδιά, να θες να πεις τα παιδιά αυτά, γιατί είναι δική μας όλοι, γιατί δεν θα με τους μνημονεύσουμε σήμερα. Φοβάζομαι μην ξεχάσει κανέναν, είναι σίγουρο
2: ότι
1: θα
2: σε θυμίσουμε.
1: Δεν θα παρεξηγηθεί κανείς.
2: Είναι Δήμητρο Εγαλιτοπούλου, ο σύζυγός ο Σωκράτης, είναι ο Κάργας ο Σταύρος στο βιολί, είναι δύο νέα παιδιά από την περιοχή της Κίμης, η Κωνσταντίνα, μην μου πεις τώρα επίθετα, δεν τα θυμάμαι, είναι αμιλικρινής.
1: Τα παιδιά αυτά τα ακούμε, γιατί παίζουν σε...
2: Και Κυριάκος, μπράβο,
1: παίζουν σε λαϊβάκια.
2: Και είναι πολύ καλά παιδιά. Τρεις κύριοι ροκάδες της εποχής του 80-90, ο Γιώργος ο Κώστας και ο Νίκος, Μην με ρωτήσει πάλι επίθετα, δεν τα θυμάμαι.
1: Πειράζει, είναι όλοι φίλοι.
2: Έχουμε μια φουλ ορχήστρα στην ουσία.
1: Είναι όλοι φίλοι.
2: Εντάξει, που μαζί με τις χοροδίες φαντάζομαι ότι θα είναι πάνω στη σκηνή 120-130 άτομα. Θα χαρούμε αυτό το πράγμα και θα χαρούμε επίσης να γεμίσουν και τα δύο μέρη για να μπορέσουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι ο πολιτισμός ξεκινάει μέσα.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο στην περιοχή. Το ξέρεις καλύτερα από μένα. Ακριβώς. Γιατί έχεις, βλέπεις παιδιά τα οποία τα είχες μαθητές και νεαρούς και είναι φοιτητές και έχουν πάει με μουσική λογική και παιδεία στις σχολές τους και έχουν κάνει ορχήστρες και έχουν κάνει ομάδες και έχουν κάνει γκρουπάκια και αυτό κάτι δείχνει. Γενικώς υπάρχει πολύ ταλέντο στην περιοχή. Ναι, ναι, Δημήτρη.
3: Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι επειδή υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο μουσικό στην περιοχή και έχω πάθει πλάκα που λέμε, πάρα πολλά παιδιά χαρισματικά, θα μπορούσε καλύτερα να γίνει και εδώ ένα μουσικό γυμνάσιο. Ίσως αυτό θα ήταν νομίζω πάρα πάρα πολύ καλή ιδέα.
1: Το τι πρέπει να γίνει εδώ, να σου πω την αλήθεια, γενικώς ας μείνουμε ο καθένας ότι από το δικό του μετερίζει μπορεί να βοηθήσει, γιατί γενικά κεντρικά δεν γίνονται πράγματα, εκτός εάν πολλαπλασιαστούν πάρα πολύ αυτοί που θέλουν να συμμετέχουν. Γιατί το λέω για τις ομάδες που είστε εσείς. Βλέπω και ανθρώπους οι οποίοι εκτός από την κοινωνικοποίηση, γιατί η κοινωνικοποίηση δεν σταματάει όταν είσαι μικρός. Είναι πάντα, πάντα. Και ειδικά μετά τον COVID είδαμε και επανεκτιμήσαμε την αξία των ομάδων, την αξία των συλλόγων, των πολιτιστικών, των λαογραφικών, των χορευτικών, των χοροδιών. Συν ότι μαθαίνετε να τραγουδάτε, Θάνο, που νομίζω ότι όλοι μικροί μεγάλοι θέλουμε να το έχουμε αυτή τη δεξιότητα, έτσι δεν είναι?
4: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, γιατί εγώ προσωπικά ήρθα το 2021 από την Αθήνα και εντάχθηκα σε μία ομάδα και αισθάνομαι μία ανάταση ψυχής. Και εγώ και η σύζυγός μου. Και μαζί όλα τα άλλα τα παιδιά, και όπως είπε και ο μαέστρος, ξεκινήσαμε μία ομάδα το 22, 14 άτομα και φτάσαμε στα 40. Αυτό δείχνει την αγάπη του κόσμου, ότι έχει ανάγκη να εκφραστεί, να φύγει από τα προβλήματα, συγγνώμη, και η ευχαρίστηση που αισθάνεται ώστε να μπει σε κάτι δημιουργικό.
1: Και να είναι και προτρεπτικό και για τους υπόλοιπους, έτσι να συμμετέχουν.
4: Αυτό είναι μακάρι. Να συμμετέχουν.
1: Δεν θέλω να σας το κόψω. Θα πάμε σε αποφώνηση μαζί. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Εγώ θα πω απλά για τα διαδικαστικά ότι αυτή την Κυριακή όλοι στο ΕΠΑΛ για να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση τα τραγούδια της θάλασσας από το Φιλόμουσο Οργανισμό Καριστίας σε έργα γνωστά και καταλαβαίνετε θαλασσινά με την διεύθυνση εδώ του Γιώργου Κοκκίνη και των ανθρώπων που συμμετέχουν. Είπαμε και για τις επόμενες εκδηλώσεις. Ένα λόγο από τον καθένα σας, έτσι για να πάμε μαζί. Θα με ακούσετε και στο βιβλίο που έχω να προτείνω σήμερα. Θα φάμε λίγο χρόνο από την Άννα Ευαγγελίου, αλλά μη σε αναχωριέσαι, θα μιλήσω εγώ στο διευθυντή και δεν πρόκειται να σε παρεξηγήσει σε καμία περίπτωση. Να ξεκινήσουμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε από το μαέστρο αυτή τη φορά. Πάμε.
2: Λοιπόν, εμείς απλώς σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε όμορφα τραγούδια για τη θάλασσα, να συμμετέχετε σε αυτή την παρουσίαση που έχουμε κάνει πολύ κόπο και φεύγοντας να σας μείνει κάτι όμορφο. Σας περιμένουμε επομένως την Κυριακή όλους.
1: Δημήτρη.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα έρθετε και να είστε σίγουροι. Βέβαια έχουμε και γλυκάκι και κέρασμα γλυκάκι και νερά και απ' όλα θα έχουμε. Και θα είμαστε σίγουροι ότι θα περάσετε πολύ όμορφα.
1: Θάνο μου,
4: η συμμετοχή του κόσμου θα μας δώσει όθηση ώστε να φτιάξουμε και άλλα προγράμματα και άλλες φεστιβάλ και άλλα φεστιβάλ ώστε να οργανωθούμε και να ευχαριστηθεί ο κόσμος όλος πολύ περισσότερο. Όσο μπορείτε περισσότεροι ελάτε κοντά μας.
1: Τα μικρόφωνα ανοιχτά, πάμε.
3: Να σας πω πληροφοριακά ότι είναι χειροποίητα και είναι φτιαγμένα με πολύ μεγάλη αγάπη από τα κορίτσια του Φιλόμου.
1: Όλα είναι χειροποίητα λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.

Εδώ έχουμε εμείς ήδη έχουμε ετοιμάσει και το βιβλίο, γιατί ξέρετε είναι σημαντικό, βλέπετε το και την αφίσα της εκδήλωσης όσο μας παρακολουθείτε από το YouTube και φυσικά από το Facebook για την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 14 του μήνα 8.30 όλοι στο ΕΠΑΛ, παρκάρετε πανεύκολα. Γιατί εντάξει, ακούσαμε γλυκά νερά και μουσικές, αλλά μερικοί έχετε και αυτό το πράγμα. Δεν θέλετε να ταλαιπωρήσετε πολύ, αλλά ταλαιπωρήσετε καθόλου εκεί πάνω. Μία χαρά είναι. Οπότε σημειώστε το ημερολόγιο σας και μην το χάσετε. Και βεβαίως, επειδή είναι Πέμπτη σήμερα, σας το είχα προαναγγείλει και έχω πει αρκετά γι' αυτό, αλλά δεν έχω μπει σε πολλά μονοπάτια από αυτά που θα ήθελα. Τι Μάρσαλ εχμάλωτο της γεωγραφίας, η πρόταση αυτής της εβδομάδας. Για να ξαναβάλουμε το γεώ μπροστά από την πολιτική, λέω ότι Μάρσαλ είναι ένα βιβλίο που δεν μπορείς να μην το έχεις διαβάσει και να μιλάς για το boots on the ground που λέει ο Τραμπ στο Ιράν. Και καλά, ο Τραμπ δικαιούται, μάλλον δεν δικαιούται νομίζω κανένας άνθρωπος να μην ξέρει ιστορία ή να αγνοεί τους κύκλους της, οι οποίοι όσο τους αγνοείς μικραίνουν. Αλλά αυτό το βιβλίο του Μάρσαλ δείχνει γιατί βλέπετε αυτές τις σχέσεις για το ζωτικό χώρο στις θάλασσες και στα στενά και στα ενεργειακά. Βεβαίως εδώ πρέπει να μπει και η τεχνολογία, η οικονομία και όλα αυτά που μας έχουν κάνει τη ζωή μας κελί σε εξελόφυλλο. Τι Μάρσαλ εχμάλωτος γεωγραφίας, σας προτείνω βιβλία τα οποία θέλω να τα συζητάμε και θέλω να υπάρχει το feedback, ό,τι απορία έχετε. Σημαντικό για μένα σε αυτό το βιβλίο, οι σχέσεις των κρατών μεταξύ τους είναι όμοιες. Πολλά χρόνια πριν θα εκπλαγείτε όταν θα το διαβάσετε. Και πιστέψτε με, ό,τι βλέπετε τώρα δεν είναι αποτέλεσμα μίας απλά ετήσιας απολογιστικής διαδικασίας ενός πολέμου ή δύο πολέμων. Είναι από πριν φυτεμένες σε αυτό που λέγεται γεωγραφία, σε αυτό που λέγεται ζωτικός χώρος, σε αυτό που λέγεται πλουτοπαραγωγικές πηγές, σε αυτό που λέγεται ενέργεια. Και επειδή δεν ζούμε στην εποχή που οι ηθαγενείς είχε τις ίδιες ανάγκες με τον τελευταίο του στρατιώτη, βάλτε, σας λέω, και τις επόμενες σταθερές και εμείς, Θεού θέλοντος και Ιερού επιτρέποντος, θα ξαναπούμε πάλι την Δευτέρα, γιατί αύριο θα ακούσετε τα best αυτής της εβδομάδας από την Ανεβαγγελίου. Σε αυτά τα best είναι φυσικά και η σημερινή μας ζήτηση εδώ με το φιλό μου στον Οργανισμό Χαριστίας. Κήπος Ευχών Αλέξανδρος, 14, Ματίνα Κυριάκου, πηγαίνετε, βάλτε την ευχή σας σε ένα ηλιοτρόπιο, στηρίξτε τα παιδιά με νοπλασματικές ασθένειες και τους γονείς τους, στηρίξτε τους συλλόγους που ασχολούνται με τη μνήμη, στηρίξτε τις μουσικές, στηρίξτε ο ένας τον άλλο. Να είστε σε κοινωνική συνύπαρξη και αφήστε τις οθόνες υγρών κρυστάλλων και ογρών δροσοσταλίδων. Είστε επανακούιν. Σας χαιρετώ.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος. Όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές. Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά, το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, φίλες και φίλοι, ή μέσα από το site του σταθμού μας radioliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ξανακούσετε εννοείται τις εκπομπούλες και τις συνεντεύξεις που λατρέψατε, να διαβάσετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Και φυσικά, λέγοντας πρόγραμμα, δεν ξεχνάμε πως το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά το μικρόφωνο 3 με 5 αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη, και το βράδυ στις 9 εννοείται έχουμε συμφοιτητές με Δημήτρη Γκουλιώνη και Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι, αγάπες μου. Εννοείται, εγώ πως κάθε μέρα 11 με 1 για να μην ξεχνιόμαστε Δευτέρα με Παρασκευή, περιμένω τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο 697-2532-700 στο Viber του σταθμού μας. Εννοείται, για να διαβάσω τις υπέροχες καλημέρες σας. Μήπως μου στείλετε κάτι για να σχολιάσουμε έτσι όλοι μαζί, που μου στέλνετε ανατακτά χρονικά διαστήματα, και φυσικά για να ακούω και τις δικές σας μουσικές επιλογές. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια και φυσικά επιστρέφω.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια. Καλημέρα να μου λες από Αποστολία Ζωή και Μαζί σου στο φως από Μαρίζα Ρίζου. Δύο, μπορώ να πω, αγαπημένα μου τραγούδια. Η αλήθεια είναι. Καλά, εντάξει. Οκ, το ομολογώ. Αν με αφήσετε εμένα, θα έχω όλα τα τραγούδια της βιβλιοθήκης εδώ πέρα που έχουμε στα αγαπημένα. Ναι, οκ, λατρεύω τη μουσική. Άκρος καλοκαιρινή ημέρα και σήμερα. Εννοείται, παιδιά μου, έχει έρθει το καλοκαίρι. Έχουμε και τα κουνουπάκια το βράδυ που πιέζουν έτσι οι καταστάσεις και μας αφήνουν άγρυπνους πολλά βράδια. Αλλά, παιδιά μου, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Και όχι μόνο. Και επειδή έρχομαι με πάρα πολύ ωραία tips, έχω βρει, χάρη στη φίλη μου τη Σοφία, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για αυτά τα μάτσα λάτε, αυτό το πράσινο καφέ, τέλος πάντων καφές είναι, τσάι είναι, μία μίξη καφέ και τσαγιού είναι, μόνο που είναι πράσινο. Τι να σας πω, παιδιά μου, από την Ιαπωνία μας έρχεται και έχω τρελή αγάπη εγώ με την Ιαπωνία, με ξέρετε. Πριν περάσω στο ματσαλάτε, βέβαια, να πω ένα τεράστιο χρόνια πολλά στον κολλητούλη μου, τον Σπύρο, που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, αστεράκι μου, χρόνια πολλά, καλά και ευτυχισμένα. Πραγματικά να έχεις όλα όσα ποθεί η καρδιά σου. Και θα σου αφιερώσουμε έτσι εδώ πέρα ένα αγαπημένο τραγούδι της Ελένης Παπαρίζου, Φιέστα, έτσι να γιορτάσουμε.

0: Φιές θα ακούσαμε από Έλενα Παπαρίζου, ένα επίσης αγαπημένο μας κομμάτι εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα, βεβαίως, βεβαίως. Και πάλι να πω χρόνια πολλά στον κλητούλη μου που έχει γενέθλια. Και πάμε παιδιά μου να δούμε αυτό το matcha latte από την Ιαπωνία εδώ πέρα. Καλημέρα να στείλω επίσης και στην Τζο που μας ακούει από Λευκάδα. Λέει εδώ πέρα, α παιδιά, το μάτσα είναι τσάι τελικά, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει καφέινη μέσα, ευελπιστώ. Το τσάι μάτσα, αυτό το πράσινο, έχει βρεθεί στον πυρήνα της μανίας με το wellness για πολλούς και καλούς λόγους. Το διατροφικό του προφίλ το αναγάγει σε πραγματικό θησαυρό για την υγεία, ενώ το γεγονός ότι παρασκευάζεται από ολόκληρα φύλλα που καλλιεργούνται στη σκιά, αλέθονται και αναμειγνύονται μέσα στο νερό, του δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα κλασικά φακελάκια πράσινου τσαγιού. Εννοείται παιδιά μου, έτσι, όταν έχεις το φρέσκο το φιλαράκι, το αλέθεις και φτιάχνεις το τσαγάκι σου, δεν έχει καμία σχέση με τα φακελάκια τσαγιού τώρα που παίρνεις έτοιμα από το σούπερ μάρκετ, να τα λέμε κι αυτά. Φυσικά και θα είναι καλύτερο. Επίσης μας λέει εδώ πέρα το άρθρο ότι το μάτσα αποτελεί πλούσια πηγή βιταμινών, έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Κοίτα να δεις εδώ πέρα. Πάντως το θέμα είναι ότι σε σχέση με τα υπόλοιπα έτσι προϊόντα όπως συμπληρώματα, ενεργειακά ποτά, γλυκά, σνακ, διάφορα προϊόντα ευεξίας, το μάτσα λάτε είναι ένα ρόφημα που συνδυάζει το τσάι με το γάλα και εννοείται και είναι εναλλακτικό του καφέ με καφέινη. Δεν περιέχει καφέινη το συγκεκριμένο από ό,τι μου λέει εδώ πέρα το άρθρο, μπορεί και να περιέχει κάποια ψήγματα έτσι καφέινης, αλλά εδώ πέρα μας λένε οι Ιάπωνες ότι είναι το καταλληλότερο ρόφημα για να το αντικαταστήσετε με τον απογευματινό καφέ. Θυμάστε τι μας λέγανε οι Ιταλοί σε ένα παραπλήσιο άρθρο για το καφέ? Ότι τα απογεύματα δεν πρέπει να πίνουμε καφεδάκι, μας λέγανε οι Ιταλοί. Και έρχονται εδώ πέρα οι Ιάπωνες και σου λένε, θες να πιεις κάτι παραπλήσιο? Πιες αγάπη μου το matcha latte τσάι σου το απογευματάκι μετά το φαγητό, έτσι για να χωνέψεις βρε παιδί μου. Μάτσα λάτε με γάλα, πρώτη φορά εγώ ακούω ότι κάνει για τη χώνεψη, να μου κάνετε τη χάρη. Τέλος πάντων αγάπες μου, μερικά πράγματα για το μάτσα λάτε εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω, να σας πω την αλήθεια. Εγώ ξέρω ότι δεν μου προκαλεί την περιέργεια να το δοκιμάσω. Η αλήθεια είναι όμως ότι θα το δοκιμάσω για σας αποκλειστικά, για να έχω γνώμη, να ξέρω. Κάνει, δεν κάνει, θα μου προκαλέσει καούρα μετά το φαγητό, δεν θα μου προκαλέσει καούρα, θα είναι κάτι σαν μαλακτικό έτσι για το στομάχι μετά το φαγητό. Δεν μπορώ να ξέρω, αλλά για εσάς αποκλειστικά. Εννοείται, θα το δοκιμάσω. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια, Σάκη Ρουβά και Σε Θέλω και Το Καλοκαίρι Μου από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και φυσικά έρχομαι.
1: Δώσ' μου κάτι, έλα εδώ ξανά, να σε δω, θολό.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγουδάκια, μου στέλνετε εδώ πέρα τα μηνυματάκια σας, μου λέει η Ελένη. Εγώ, μου λέει, έχω δοκιμάσει ματσαλάτε. Καλό είναι, η αλήθεια είναι, εκεί μου τα αφήνεις όμως. Καλό είναι, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια μπορεί να είναι ότι είναι καλό το ματσαλάτε, αλλά παιδιά μου, γάλα για απογευματινό, εγώ πρώτη φορά ακούω. Εντάξει, όταν είσαι παιδάκι, πίνεις γάλα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ενισχύει και τα κόκαλα. Οκ, το δέχομαι. Αλλά τώρα να μου πιεις αυτό το τσάι με το γάλα από πάνω, μόνο οι Εγγλέζοι, αγάπη μου, κάνουνε αυτές τις τσακπινιές με το τσάι. Μόνο οι Εγγλέζοι θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό και οι Ιάπωνες τώρα με το ματσαλάτε. Πάντως, άμα έχετε δοκιμάσει ματσαλάτε, σας παρακαλώ πολύ, στέλτε μου την άποψή σας στο 697-25-32-700 στο Viber του σταθμού μας. Είμαι πολύ περίεργη να δω τι γίνεται έτσι με αυτό το ματσαλάτε. Έχει γίνει viral, έχει γίνει must πλέον τώρα και στις καφετέρειες εδώ πέρα. Άκουσα τις προάλλες σε μία καφετέρια να παραγγέλνουν ματσαλάτε και ήμουνα σε φάση, είχα γουρλώσει τα μάτια. Κοίταζα δεξιά και αριστερά, λέω, που βρέθηκα. Και κάπως έτσι θα περάσω και στο επόμενο μου θεματάκι για σήμερα. Θέλω να φύγουμε λίγο από την Ιαπωνία, να πάμε ένα ταξιδάκι σε όλο τον κόσμο σήμερα. Όχι μόνο η Ιαπωνία, πάμε παντού. Θέλω να ταξιδέψουμε από την Ελλάδα, να πάμε μέχρι Ουγγαρία, ξέρω εγώ, να πάμε μέχρι Γαλλία και πιο μακριά ακόμα, και στην Αλάσκα να πάμε. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ίσα-ίσα, στην Αλάσκα θα έχει και λίγο δροσούλα. Λίγια είναι. Θέλω να σας πάω μία βόλτα σε όλο τον κόσμο με μία έκφραση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, είπε ο Γάιδαρος, τον πεντινό κεφάλα. Ναι. Θέλω να δούμε λίγο πώς λέγεται αυτό και σε άλλες χώρες. Γιατί υπάρχουν πολλές ονομασίες, όπως υπάρχουν και άλλες παροιμίες οι οποίες έχουν διαφορετική... Πώς να το πω τώρα... Είναι πολύ διαφορετικές σε άλλες χώρες. Τώρα εντάξει, εδώ οι Έλληνες είπανε οκ. Υποθέτω ότι αν ένας γάιδαρος έλεγε κεφάλα θα είχε άδικο. Δεν το λες και σπουδαία νίκη βέβαια, but it's something. Πώς έδειξαν όμως σε άλλες χώρες το κοίτα ποιος μιλάει? Πάμε εδώ πέρα στην αγαπημένη μου Ιαπωνία. Πάλι εκεί, η Ιαπωνία με θέλει ρε φίλε, με θέλει εκεί πέρα. Κάποια στιγμή όμως, άμα πάω εγώ στην Ιαπωνία, να ξέρετε, θα βγάζω story παντού. Η τσίμπλα του ματιού γελάει με την μιξούλα της μύτης. Ναι, ένα σπάνιο body shaming, όπου το body είναι και ο πομπός και ο δέκτης του shame. Δεν μπορώ να το σχολιάσω κάπως διαφορετικά. Τι να πω, είναι λίγο, ή να το πω, είναι λίγο cringe το ότι μιλάει για τις μιξούλες, αλλά εντάξει, τι να πω τώρα, οι Ιάπωνες είναι αλλού, είναι μοναδικοί, δεν μπορώ να τους σχολιάσω, ούτε θα τους κακοχαρακτηρίσω, ούτε θα πω κάτι διαφορετικό, απλά είναι αυτό το ότι οι Ιάπωνες, it's something ρε παιδί μου, it's something. Λατρεύουμε η Ιαπωνία και πάμε να ακούσουμε το καλοκαίρι από Διονύση Σχοινά και εννοείται επιστρέφουμε να ζούμε υγιεινά και συνεχίζουμε εδώ πέρα να δούμε πώς λέγεται το κοίτα, ποιος μιλάει και σε άλλες γλώσσες.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα, απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
4: Ακούσαμε και το Zoom υγιεινά, έτσι μας έδωσε ένα ωραίο tip για τις μελιτζάνες. Η αλήθεια είναι ότι δεν τις προτιμώ, δεν είναι στους γευστικούς μου κάλικες. Και εδώ πέρα έχει φτάσει η Παρασκευή Ρούσου. Ετοιμάζεται για την εκπομπή της και με κοιτάει με γουρλωμένα μάτια. Μάλλον της αρέσουν πολύ οι μελιτζάνες. Τρελαίνεται, ναι, το κορίτσι εδώ πέρα. Μπράβο στο κορίτσι, εμένα δεν μου αρέσουν. Ναι, εντάξει, παιδιά μου, τι να κάνω. Δεν μπορούμε όλοι να έχουμε τους ίδιους γευστικούς κάλικες. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζω εδώ πέρα με τις καλημέρες μου. Καλημέρα να πω σε όλους όσους μπαίνουν τώρα στην παρέα μας. Στην Νικόλ μου, στον Νίκο, στη Μαριαλένα, στον Ανδρέα. Σε όλους όσους μου στέλνετε τις υπέροχες καλημέρες σας. Και πάμε να συνεχίσουμε με το πώς λέγεται υπογάιδαρο στο πετεινό κεφάλα και σε άλλες χώρες. Παιδιά μου, είναι μία παροιμία εδώ πέρα που μας πάει πάλι στο ζωικό βασίλειο, αλλά στη Ρωσία. Όποια αγελάδα και αν μίλησε, η δική σου καλύτερα να μείνει σιωπηλή. Τι bullying είναι αυτό που κάνουμε στις αγελάδες, όχι πείτε μου. Γιατί η δική μου αγελάδα να μείνει σιωπηλή. Σας παρακαλώ πολύ. Ό,τι σου είπε για την αγελάδα σου είναι η φάση εδώ πέρα. Το πρώτο μισό χρησιμοποιείται και μόνο του ως κοίτα ποιος μιλάει. Ωστόσο αυτό μην το πείτε στη Ρωσία. Ή τέλος πάντων αν το πείτε, φροντίστε η αγελάδα σας να είναι τόσο τέλεια για να μπορεί να υποστηρίξει το θράσος σας. Ναι. Τώρα να αγοράσω αγελάδα για να πάω στη Ρωσία για να την πω σε κάποιον, δεν νομίζω ότι θα το κάνω, αλλά τέλος πάντων. Από την Ιαπωνία λοιπόν στη Ρωσία, τώρα στην Κορέα, όπου έχουν ο λερωμένος με κακάκια σκύλος μαλώνει το σκύλο που είναι λερωμένος με δημητριακά. Συγγνώμη. Ποιο σκύλος έπεσε μέσα στο μπολ με τα δημητριακά και βγήκε αυτή η έκφραση. Δεν θέλω να μπλέξω με τους Κορεάτες γιατί προφανώς δεν είναι καλά τα παιδιά. Αλλά θεωρώ ωστόσο ότι ένα σκύλος μέσα στα δημητριακά δεν βγάζει και τόσο πολύ νόημα. Αλλά εντάξει Κορεάτες, μαζί σας. Τι να πω, έχετε βγάλει και το Squid Game. Έχετε βγάλει και ωραία τραγουδάκια αυτά τα K-pop, πώς τα λένε. Έχετε βγάλει και τους Demon Hunters. Πολύ ωραία τραγουδάκια είχε μέσα αυτό το άνιμε. Δεν θέλω να πω πολλά για τους Κορεάτες, τους αγαπάμε. Αλλά θέλω να ηρεμήσετε λίγο. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά ένα υπέροχο τραγουδάκι από Πάνω Μουζουράκι, πώς να την πεις την αγάπη. Και φυσικά, επανέρχομαι.

Πώς να την πει στην αγάπη, ψάχνει να βρει ο Πάνος Μουζουράκης, και εμείς εδώ πέρα ψάχνουμε το ύπο γάιδαρο στο πετεινό κεφάλι και σε άλλες χώρες του κόσμου. Πάμε στη μακρινή Ουγγαρία, εδώ πέρα, όπου είναι παραπλήσιο με το ελληνικό, είπε η κουκουβάγια το σπουργίτη κεφάλα. Δηλαδή, συγγνώμη, η κουκουβάγια έχει ένα μικρό κεφαλάκι και το σπουργίτη είναι κεφάλας. Κάτσε τώρα. Επιτέλους μία ήττα για τους κουκουβάγες, που είναι λες και μπήκανε με μέσο στο δημόσιο. Εντάξει. Η κουκουβάγια είναι ένα πτηνό το οποίο είναι πανέξυπνο, το ξέρουμε. Έτσι, όπως και η παπαγάλη όμως. Εντάξει. Τι να πω. Μπράβο στους Ούγγρους, αλλά ναι. Και πάμε στην Βραζιλία, όπου λέγεται ο Βρώμικος μιλάει για τον κακοπλημένο. Ίσως ένα από τα αγαπημένα μου. Οι Βραζιλιάνοι και οι Πορτογάλοι άφησαν τα ζωάκια ήσυχα και ουσιαστικά μιλώντας μεταφορικά έπιασαν τους ανθρώπους. Okay. Καλύτερο, περισσότερα μπάνια, λιγότερο κουτσοπολιό, παιδιά. Έτσι. Οι Τσέχοι τώρα. Οι Τσέχοι το έψαξαν λιγάκι παραπάνω, διότι η δική τους έκφραση, ξέρετε ποια είναι? Ο κλέφτης φωνάζει, πιάστε τον κλέφτη. Προσποίηση. Πολύ ωραίο. Να το ψάξουν λίγο όμως. Όχι ότι έκαναν και καμία βαθιά κοινωνικοπολιτική ανάλυση, όσο το έψαξε και η Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια, που φωνάζει μη κλέβεις κλέφτη, μη κλέβεις κλέφτη, μη κλέβεις κλέφτη. Πάμε τώρα και σε μία άλλη χώρα, πάμε εδώ πέρα έτσι κάπου μακριά, πάμε στο Ιράν, όπου λέει το κρεμμύδι είπε στο σκόρδο ότι η ανάσα του βρωμάει. Εντάξει, είπε ο γάιδαρος στο πετεινό κεφάλα. Εδώ είναι τέλειο. Θεωρώ ότι το σκόρδο είναι πολύ χειρότερο από το κρεμμύδι, αλλά ναι, okay, το αντιπαρέρχομαι αυτό. Στη Γαλλία βέβαια η έκφραση που έχουνε για μένα είναι ακατανόητη. Πάω στη Γαλλία τώρα. Πάω στην, ουσιαστικά στη χώρα της μαγειρικής και του αρώματος. Πάω στην χώρα του έρωτα. Έχουν εκεί πέρα και το πύργο του Άιφελ. Είναι πάρα πολύ ωραία η Γαλλία. Όπου στη Γαλλία λένε την εξής έκφραση. Η κατσαρόλα λέει τον βραστήρα μαύρο. Ναι. Το συγκεκριμένο παίζει και σε πάρα πολλές χώρες. Γενικά τα κουζινικά έχουν μπιφ. Και στη Γαλλία λένε «Σέλα ποέλ και σεμόκ ντου κολντρόν». Που σημαίνει ότι το τηγάνι κοροϊδεύει το καζάνι. Ναι, γαλλικά δεν ξέρω πολύ καλά να σας πω την αλήθεια. Μάλλον το είπα λάθος. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, δείξτε επιοίκεια. Δεν είμαι γαλλομαθής. Ποια είναι? Τα ρώσικα τα ξέρω καλύτερα από τα γαλλικά, εντάξει. Και η Παρασκευή Ρούσου εδώ πέρα μου λέει ότι το είπα σαν να είναι ρώσικο. Δεν το είπα καν στα γαλλικά. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να πω τώρα. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Περνάμε καλά» από Δήμο Αναστασιάδη και επανέρχομαι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια. Ακούσαμε «Περνάμε καλά» από Δήμο Αναστασιάδη και «Η Γίκη Σελήνη» από την υπέροχη Δέσποινα Βανδύ. Και παιδιά μου, πάμε να δούμε και μερικές bonus χώρες για το πώς λέμε υπογάιδαρο στο πετινό κεφάλα. Εδώ πέρα σε μια χώρα που δεν μας λέει ποια είναι, λέει «Το κοράκι είπε στο άλλο κοράκι ότι είναι μαύρο». Εντάξει. Έχει ένα νόημα, αλλά πιάσαμε πάλι τα ζωάκια, τα κακόμοιρα. Τώρα νομίζω Κίνα είναι αυτό, η Ινδονησία. Ο σκύλος είπε τον γάτο μαλλιαρό. Έχουν πιάσει τα ζωάκια αυτοί. Και φυσικά στη Γερμανία ο γάιδαρος είπε στον άλλο γάιδαρο ότι έχει μεγάλα αυτιά. Ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά, εγώ αυτό θα πω. Επίσης με διορθώνουν στα γαλλικά μου, διότι εντάξει το δέχομαι, μετά από τόσα χρόνια παιδιά μου δεν τα θυμάμαι κι εγώ πολύ καλά τα γαλλικά. Είναι σετγόν και όχι κολντρόν, πως το είπα εγώ. Είναι σετγόν, τώρα σετγόν, δε σετγόν, δεν γνωρίζω. Καλημέρα επίσης να πω και στη Νίκη μας εδώ πέρα, τη γλυκούλα που λέει ότι κρατάει την κοιλιά της από τα γέλια, η γλυκούλα μου. Εντάξει παιδιά μου, είχα μέρες να κάνω παροιμίες, είπα να κάνω μια παροιμία έτσι για το καλό. Πάμε εμείς να ακούσουμε Σαντρέα από Αναβίση, τραγούδι που θα παίξει δυνατά για την Νίκη που το ζήτησε. Και θα περάσουμε και στα ζωδιάκια μας. Εγώ ενημερώνω.

Και μετά από το σαντρέ της Ανούλας εδώ πέρα, όχι της Ευαγγελίου, εγώ είμαι η Ανέ Ευαγγελίου, της Ανούλας σας βύση εννοώ, παιδιά μου, πάμε να δούμε σιγά σιγά και τα ζωδιάκια που βλέπω εγώ. Το τετραγωνάκι ήρθε και έχουμε διπλό τετραγωνάκι. Εντάσεις βλέπω, πολλές εντάσεις βλέπω σήμερα στα ζώδια. Ξεκινάμε με τους κρύους, όπου ξεκινάει με ένταση η Πέμπτη και αρκετές απαιτήσεις γύρω σας, καθώς η σελήνη στο ζώδιό σας σχηματίζει το τετράγωνο αυτό. Από το πρωί θα χρειαστεί να διαχειριστείτε κάποιες βιαστικές αντιδράσεις, κάποιες πιέσεις που σας επηρεάζουν. Τώρα το βραδάκι αναζητάτε σταθερότητα και ηρεμία, αλλά ναι, το βραδινό τετράγωνο φέρνει ένα κάποιο άγχος, αλλά φεύγει αυτό από αύριο, οπότε φεύγουν τα τετραγωνάκια. Λίγο σήμερα είναι να μου κάνετε λίγο υπομονή παραπάνω, σας παρακαλώ πολύ. Λίγο υπομονούλα και θα φύγει το τετραγωνάκι, το διπλό εδώ πέρα σήμερα. Αυτό δεν είναι τετράγωνο πια, αυτό είναι κύβος. Είναι διπλό. Τι γίνεται δηλαδή σήμερα? Στα αισθηματικά σας, η ημέρα έχει συναισθηματικές διακυμάνσεις και αρκετή εσωτερική ένταση. Η δεσμευμένη, αποφύγετε υπερβολικές απαιτήσεις και παρορμητικές κουβεντούλες, φάτε μία παστούλα, πάρτε ένα τριανταφυλάκι για το σπίτι και χαλαρώστε. Η ελεύθερη, μία επικοινωνία θα σας ενθουσιάσει αρχικά, αλλά στην πορεία, λίγο με το τετράγωνο εκεί πέρα, σας μπερδεύει. Τώρα γιατί σας μπερδεύει δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ θα σας έλεγα κάντε μία ξεκάθαρη κουβέντα με το άτομο που σας ενδιαφέρει και θα ξεμπερδευτείτε αμέσως. Στα επαγγελματικά χρειάζεται ψυχραιμία, γιατί από το πρωί επικρατεί λίγο πίεση, κάποια συνεννοησία,

μη πάρετε σημαντικές αποφάσεις σήμερα και οικονομικά. Μπορεί να προκύψει κάποιο έξοδο το οποίο λίγο θα σας αγχώσει, αλλά από αύριο είπαμε φεύγει αυτή η όψη, είπαμε τα τετράγωνα έρχονται για την εξέλιξή μας. Θα γίνουμε Ράιτσου, θα γίνουμε Τσάριζαρ, θα γίνουμε Όνιξ, δεν ξέρω κι εγώ πόσα Πόκεμον υπάρχουν εκεί έξω. Λοιπόν, θα εξελιχθούμε, είναι για την ανέλιξή μας, να πάμε σε υψηλότερο επίπεδο όπως λένε στην κοσμοθεωρία. Οπότε υπομονή παιδιά μου, τετράγωνα είναι... Θα περάσουνε. Πώς το είχε γράψει ο Αρκά σε ένα περιοδικό το οποίο παρέλειψα τον Αρκά εχθές. Η αλήθεια μετά μου ήρθε. Αιωνιότητα είναι, θα περάσει, δεν είχε πει ο Αρκάς. Τετράγωνα είναι, περνάνε αυτά. Λοιπόν, πάμε στα ταυράκια μου, όπου λέει ότι η σημερινή Πέμπτη ξεκινάει με εσωτερική ένταση και αρκετές σκέψεις που δύσκολα εκφράζεται. Αγάπες μου, γιατί να πιέζεστε? Βγάλτε μπροστά έξω αυτό που σας βασανίζει, μιλήστε με ένα φίλο σας, με την οικογένειά σας, με ένα άτομο που εμπιστεύεστε πάρα πολύ. Βγάλτε το από μέσα σας, μην τα κρατάτε μέσα σας αυτά. Διότι μαζεύετε, μαζεύετε, μαζεύετε, μαζεύετε και γίνεται μετά το μπαμ, που μας λέει και η Αναστασία, α, απόψε κάνω μπαμ. Ναι, λοιπόν, αυτό το μπαμ δεν το θέλουμε. Συνεχίζω εδώ πέρα, από το μεσημέρι η Σελήνη περνάει στο ζωδιό σας, ταυράκια μου, και αλλάζει η διάθεσή σας. Βρίσκεται ξανά τη σταθερότητα μέχρι το βράδυ, διότι έχουμε και το δεύτερο τετράγωνο, που σας καλεί να αποφύγετε πείσματα και ακραίες αντιδράσεις. Ό,τι θα ηρεμήσετε το μεσημέρι προς το απόγευμα, δηλαδή με λίγα λόγια. Στα αισθηματικά από το μεσημέρι και μετά έχετε περισσότερη γοητεία και έντονη ανάγκη για ουσιαστική επαφή, οπότε οι δεσμευμένοι θα περάσετε στιγμές με αγάπη, με τρυφερότητα, με το τέρι σας, και η ελεύθερη υπάρχει πιθανότητα για ενδιαφέρουσα γνωριμία μέσα από κοινωνική επαφή ή μήνυμα που δεν το περιμένατε. Για να έχετε λίγο τα μάτια σας ανοιχτά, τα πολύ αγαπημένα μου ταυράκια. Επαγγελματικά, θα χρειαστεί να κινηθείτε λίγο προσεκτικά απέναντι σε παρασκηνιακές συμπεριφορές. Το απογευματάκι έχετε καλύτερη κρίση και μπορείτε να διαχειριστείτε κάποιες εκκρεμότητες. Τώρα για τα οικονομικά σας, καλό είναι να αποφύγετε παρορμητικές αγορές ή κάποια έξοδα τα οποία δεν μπορείτε να τα υπολογίσετε. Οπότε σήμερα έχετε έρευνα αγοράς, χαλαρώστε, δείτε τι θέλετε να ξοδέψετε και πού θέλετε να το ξοδέψετε και πάτε από αύριο για ψώνια, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Πάμε και στα διδυμάκια μου, όπου από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης βρίσκεστε μέσα σε συζητήσεις, μέσα σε επαφές, μέσα σε έντονη γενικά κοινωνική κινητικότητα. Τώρα το τετραγωνάκι δημιουργεί κάποιες υπερβολές και αστάθεια. Έχετε την ανάγκη να αποστασιοποιηθείτε λίγο, να ηρεμήσει το μυαλό σας. Και εντάξει, το βράδυ έχετε μία έντονη ψυχολογική πίεση, μάλλον επειδή είναι και ο γενέθλιος μήνας σας αυτός. Λίγο δεν θέλετε να μεγαλώσετε, σαν εμένα είστε κι εσείς. Όποτε πλησιάζουν τα γενέθλιά μου και εγώ έχω μία μελαγχολία, μία πίεση, ένα άγχος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μ' αρέσει, θέλω να σβήσω την τουρτίτσα μου και να φάω την τουρτίτσα μου, αλλά δεν θέλω να μεγαλώσω, είδατε τι έπαθα. Σαν εμένα είναι και τα διδυμάκια, εγώ σας το λέω. Τώρα στα αισθηματικά, η δεσμευμένη αποφύγεται λίγο τις υπερβολικές αντιδράσεις για μικρές αφορμές και πάρτε ένα τριανταφυλάκι και μία παστούλα, αλλά να τη φάτε εσείς. Λοιπόν, τώρα η αδέσμευτη, μία νέα γνωριμία θα σας κινήσει το ενδιαφέρον και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είναι και καρμική. Στα επαγγελματικά σας σήμερα έχει κινητικότητα και εξελίξεις που μπορούν να δημιουργήσουν έτσι κάποια θετικά για εσάς, κάποιες έτσι λεπτομεριούλες οι οποίες έρχονται και σας ηρεμούν λίγο ψυχολογικά.
Συζητήσεις ή οικονομικές υποθέσεις χρειάζονται λίγο προσοχή στις λεπτομέρειες και οικονομικά θα υπάρξει μια ευκαιρία ενίσχυσης, αλλά καλό είναι να μην το κοιτάξετε σήμερα, να το κοιτάξετε από αύριο που θα έχει φύγει ο κύβος. Ο κύβος ερήφθη. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Σπύρο Γραμμένο και φυσικά επανέρχομαι.

Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, όνα σου, όνα σου, μας λέει ο Σπύρος γραμμένος. Και εμείς πάμε, αγάπες μου, να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται με τα υπόλοιπα ζωδιάκια και τον κύβο που ερήφθη σήμερα. Συνεχίζω φυσικά με τους καρκίνους, όπου η Πέμπτη σας πιέζει λίγο πολύ από το πρωί, καθώς το τετράγωνο βρίσκεται στο ζώδιό σας. Νιώθετε πως οι απαιτήσεις των άλλων μεγαλώνουν και δύσκολα βρίσκεται η ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Είναι και τα δικά σας γενέθλια τώρα κοντά. Προσέξτε λίγο την υπερένταση, τις βιαστικές κινήσεις και τις συναισθηματικές υπερβολές. Τετράγωνο είναι, τετράγωνα είναι, θα περάσουνε. Στα αισθηματικά, παρότι η μέρα έχει ένταση, τα αισθηματικά σας παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικά και σας απασχολούν. Οι δεσμευμένοι θέλετε επιβεβαίωση και ουσιαστική επαφή από το τέλη σας και είναι η κατάλληλη ευκαιρία σήμερα το μεσημέρι να περάσετε ένα ρομαντικό μεσημέρι με το τέλη σας. Τώρα οι αδέσμευτοι, μία προσέγγιση που έρχεται θα σας συγκινήσει, δεν θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ, όχι, αλλά... Ναι, okay. Έχετε τα μάτια σας ανοιχτά γενικά έτσι στο φιλικό σας κύκλο ή το κοινωνικό σας περιβάλλον. Μπορεί κάπου εκεί να κρύβεται ένα άτομο το οποίο είναι καρμικό για εσάς. Στα επαγγελματικά η πίεση της μέρας είναι λίγο έντονη και ίσως χρειαστεί να ανταποκριθείτε σε πολλές απαιτήσεις ταυτόχρονα. Φανταστικά θα πάει και αυτό. Οικονομικά αποφύγετε ρίσκα και περιτά έξοδα. Γιατί το βραδινό τετράγωνο φέρνει ξαφνικές ανατροπές ή άγχος. Έρευνα αγοράς και ο καρκίνος. Πάμε και στα λιονταράκια, όπου εμένα με βλέπω να φεύγω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Ναι, εκεί πέρα τα πράγματα θα είναι πολύ πιο ήσυχα. Θα έχει και δροσούλα από τα δέντρα. Όχι, εντάξει, δεν φεύγω. Αγαπητέ μου Λέοντα, η σημερινή Πέμπτη σας βάζει σε διαδικασία έντονων σκέψεων και αποφάσεων. Αχα. Καθώς η Σελήνη στον Κριό, από το πρωί σας σωθεί να κινηθείτε γρήγορα και δυναμικά. Ναι. Το τετράγωνο δημιουργεί παρασκήνιο, συναισθηματική υπερφόρτιση και δυσκολία, ναι, στις προθέσεις των άλλων. Αχα, τέλεια. Το βράδυ μπορεί να φέρει ένταση σε σημαντική σχέση ή συνεργασία, οπότε οι Λέοντες, καλό είναι σήμερα να πάρετε μία άδεια, να κάτσετε σπίτι, να ξεκουραστείτε, να φάτε μία παστούλα, δύο παστούλες, την τούρτα ολόκληρη. Γενικά για τους Λέοντες είναι η μέρα του φαγητού σήμερα, cheat day, σας τη δίνω εγώ. Λοιπόν, στα αισθηματικά, η ημέρα έχει πάθος, αλλά και αρκετές εναλλαγές στη διάθεση. Tell me something I don't know. Χαχα. Οι Λέοντες γενικά έχουν κάποιες εναλλαγές στη διάθεση, πρέπει να το κοιτάξουν λίγο αυτό, το λέω και για μένα. Αν βρίσκεστε σε σχέση, μπορεί να νιώσετε ότι το τέρι σας δεν καταλαβαίνει πλήρως όσα σας απασχολούν. Ωραία, μπορείτε να του τα εξηγήσετε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, αγάπη μου, να μυρίσει τα νύχια του να ξέρει τι σας απασχολεί εσάς και τι όχι. Μιλήστε με το τέρι σας, βρε, ανοιχτά. Λίγο έτσι να καταλάβει και εκείνος τι γίνεται στο κεφάλι σας το όμορφο. Λοιπόν, τώρα η αδέσμευτη. Ένα πρόσωπο από απόσταση, μια επικοινωνία που ξεκινάει ξαφνικά, θα σας ενθουσιάσει. Οκ, λιονταράκια μου, το βλέπουμε. Στα επαγγελματικά τώρα, καλείστε να διαχειριστείτε απαιτήσεις και πιέσεις χωρίς βιαστικές κινήσεις. Το μεσημέρι και μετά αυξάνονται οι υποχρεώσεις, αλλά παράλληλα έχετε και την ευκαιρία να δείξετε τις ικανότητές σας. Κοίτα να δεις εδώ δηλαδή. Το τετράγωνο σας δίνει την ευκαιρία για εξέλιξη, καταλάβατε. Από Πίκατσου θα γίνετε Ράιτσου. Δεν παίζει θέμα εδώ πέρα. Απλά λίγο μπορεί να πιεστείτε παραπάνω. Στα οικονομικά μην περιμένετε πολλά σήμερα, ανοίγματα και τέτοια. Όχι. Έρευνα αγοράς και τα λιονταράκια.

Γενικά τα τετράγωνα, να ξέρετε ότι είναι λίγο έτσι, βοηθούν ναι μεν στην ανέλυξη, βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ στην εξέλιξή σας, αλλά σας φέρουν και κάποιες πιεσούλες οι οποίες λίγο σας ζορίζουν, αλλά αν δεν ζοριστείς πως θα ανέβεις αγάπη μου, αν δεν πέσεις πως θα σηκωθείς, διερωτώ με εγώ τώρα. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Χαμός θα γίνει» από Χρήστο Μενιδιάτη και Master Tempo, σύντομο διαφημιστικούλι, και φυσικά συνεχίζω με τα ζωδιάκια, διότι είναι και ο Παρθένος αμέσως μετά, οπότε παιδιά μου μείνετε συντονισμένοι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Και μετά το τραγουδάκι «Χαμός θα γίνει» από Master Tempo και Χρήστο Μενιδιάτη και το σύντομο διαφημιστικούλι, είμαστε εδώ για να περάσουμε και στα παρθενάκια. Εγώ έξω έχω εφοδιαστεί με κρουασανάκια από το πρωί, κάτι ήξερα. Και φυσικά εννοείται έχω εδώ και το καφεδάκι μου έτοιμο. Ναι. Η πέμπτη φίλε μου παρθένε. Ξεκινάει με αρκετή εσωτερική πίεση. Φανταστικά θα πάει και αυτό, σας το λέω. Καθώς η σελήνη στον κρύο ενεργοποιεί οικονομικές και ψυχολογικές ανησυχίες, το τετράγωνο μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με υπερβολικές απαιτήσεις άλλων από το κοινωνικό σου περιβάλλον. Μην αφήσεις τη διάθεση των άλλων να επηρεάσει τις δικές σας αποφάσεις. Η διάθεσή σας βελτιώνεται από το μεσημέρι και βελτιώνεται και το πώς οργανώνετε καλύτερα και τα σχέδιά σας. Να το βραδινό τετράγωνο δεν σας επηρεάζει και πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον το μεσημέρι λίγο θα χαλαρώσετε, βρε. Ναι, λίγο το μεσημέρι θα χαλαρώσετε. Στα αισθηματικά, η ανάγκη για σταθερότητα και ειλικρίνεια γίνεται πιο έντονη όσο περνάει η μέρα. Οι δεσμευμένοι μπορείτε να έρθετε πιο κοντά με το τέρι σας μέσα από ουσιαστική συζήτηση και συναισθηματική στήριξη και γιατί όχι να κάνετε και κουβεντούλες για το μέλλον. Ακούτε οι δεσμευμένοι, παρθένοι, να ακούτε. Λοιπόν, τώρα αν είστε ελεύθεροι, μια γνωριμία μέσα από το κοινωνικό σας κύκλο ή μετακίνηση μπορεί να εξελιχθεί πιο ενδιαφέροντα από ό,τι περιμένατε. Εμείς θα σταθούμε πάντως στους δεσμευμένους που βλέπω εδώ πέρα κουβέντες για το μέλλον. Μπορεί να έρθουν και επισημοποιήσεις, άντε να φάμε κάνα κουφετάκι, άντε να βάλουμε κι εμείς ένα κουφέτο κάτω από το μαξιλάρι να δούμε ποιον θα παντρευτούμε. Και αν δεν δούμε ποιον θα παντρευτούμε, τουλάχιστον να λυθούν οι βραδινές λιγούρες. Διότι εγώ σίγουρα θα ξυπνήσω στη μέση της νύχτας και θα φάω το κουφέτο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, εντάξει, ξέρουμε ποιους θα παντρευτούμε. Όλα καλά, όλα καλά. Don't worry, be happy. Τώρα στα επαγγελματικά. Η ημέρα σας βοηθάει να κινηθείτε με περισσότερη σταθερότητα και σωστή κρίση. Ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά, η ώρα είναι 12.30, οπότε είμαστε καλά. Λοιπόν, μπορεί να υπάρξει θετική εξέλιξη σε θέματα συμφωνίας, εκπαίδευσης ή συνεργασίας και οικονομικά έχετε καλύτερο έλεγχο. Συγγνώμη, το τετράγωνο που είναι εδώ. Γιατί εγώ τετράγωνο δεν βλέπω. Οικονομικά έχετε καλύτερο έλεγχο και μπορείτε να βάλετε τάξη σε υποχρεώσεις που σας άγχωναν. Τέλεια. Το βράδυ αποφύγετε εξαντλητικούς ρυθμούς. Γενικά. Οπότε παιδιά μου, θέλω να χαλαρώσετε εσείς, θέλω λίγο να ηρεμήσουν τα παρθενάκια μου το βράδυ. Βγείτε για ένα κρασάκι, χαλαρώστε, βγείτε για φαγητό έτσι να ηρεμήσετε από την ένταση της μέρας. Και περνάμε στους ζυγούς. Τους ζυγούς λύσατε. Όχι, εντάξει, εδώ να μείνετε. Λοιπόν, η πέμπτη για εσάς ζυγή μου απαιτεί υπομονή και ψυχραιμία. Φάτε μια παστούλα, άντε και μια δεύτερη, άντε και ολόκληρο το ταψί με τη σοκολατόπιτα. Καθώς η σελήνη απέναντί σας σχηματίζει τετράγωνο και δημιουργεί ένταση στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας, από το πρωί μπορεί να νιώσετε πως οι άλλοι ζητούν περισσότερα από όσα μπορείτε να αντέξετε τη δεδομένη στιγμή, τώρα από το μεσημέρι και μετά η μέρα σας βοηθάει να γίνετε λίγο πιο ουσιαστική και συγκεντρωμένη, καλό είναι αυτό το θέλουμε. Στα αισθηματικά δοκιμάζονται οι ισορροπίες, οπότε φοδιαστείτε με 5-6 παστούλες στο ψυγείο και με ένα 30 φυλάκι και μιλήστε με το τέρι σας, παιδιά μου, για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις και η αδέσμευτη μία γνωριμία μπορεί να σας δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον, αλλά μαζί και αβεβαιότητα. Ναι, okay, εγώ θα σας πω το εξής, το στόμα είναι για να μιλάμε, όχι μόνο για να τρώμε. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε με τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει, να δούμε τι γίνεται, να πείτε τα θέλω σας, να εκφράζεστε γενικά, αγάπες μου. Τώρα στα επαγγελματικά, η πίεση από κάποιες έτσι συνεργασίες ή από ανωτέρους αυξάνεται και ίσως χρειαστεί να υπερασπιστείτε τις θέσεις σας λίγο πιο δυναμικά. Αποφύγετε αντιπαραθέσεις βέβαια που δεν οδηγούν πουθενά. Δηλαδή, χαλαρώστε. Όλα καλά θα πάνε στο τέλος. Και οικονομικά, έχετε ένα εξοδάκι το οποίο θα σας αγχώσει λίγο, αλλά από το βράδυ τα πράγματα φτιάχνουν, διότι θα φύγει και το δεύτερο τετράγωνο και θα είστε πολύ πιο ήσυχοι. Τέλεια. Εγώ θα πω το άλλο. Πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμό και επανέρχομαι δυναμικά για τα υπόλοιπα ζωδιάκια μου.

Έτσι, παιδιά μου, μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό και ένα σφινάκι. Βέβαια, εγώ θα ζήταγα μετά το λογαριασμό ένα γλυκάκι, όπως σου σερβίρουν σε πολλές ταβέρνες εδώ πέρα, ειδικά στην Εύβοια. Οπότε, εντάξει, σφινάκι δεν θα ζήταγα, να σας πω την πραγματικότητα. Έτσι, ένα φρουτάκι, ένα γλυκάκι. Αυτό, ναι, αυτό θα το ζήταγα, παιδιά μου. Και το ζητάει και η μέρα σήμερα, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα, πάμε να δούμε το επόμενο ζωδιάκι μας, που δεν είναι άλλο από τους Σκορπιούς. Προσοχή, μη μας τσιμπήσουν σήμερα. Από το πρωί της Πέμπτης η καθημερινότητά σας κινείται σε γρήγορους ρυθμούς και η Σελήνη σας βάζει σε μια διαδικασία υποχρεώσεων, πίεσης και έντονου προγράμματος. Έχετε την τάση να αναλαμβάνετε περισσότερα από όσα μπορείτε να φέρετε εις πέρας, οπότε θέλω λίγο να ηρεμήσετε, ψυχούλες μου γλυκές. Τώρα το τετραγωνάκι, το διπλό εδώ πέρα, ο κύβος που ερήφθη, σας κάνει να νιώθετε πως πρέπει να τα προλάβετε όλα ταυτόχρονα, αλλά θέλω λίγο να ηρεμήσετε, θέλω από το μεσημέρι και μετά, που η Σελήνη περνάει απέναντί σας, λίγο να κοιμηθείτε, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε. Φάτε μία παστούλα. Στα αισθηματικά τώρα, η μέρα σας κάνει λίγο πιο απαιτητικούς συναισθηματικά και πιο ευάλωτους από όσο δείχνετε ή από όσο θέλετε οι άλλοι να σας βλέπουν. Οι δεσμευμένοι, πρέπει να ελέγξετε λίγο την ανάγκη σας να έχετε τον έλεγχο των καταστάσεων, διότι σε μία σχέση πρέπει να είστε ίσοι, κανένας μπροστά, κανένας πίσω, ίσοι, να περπατάτε μαζί, να προχωράμε μαζί. Αυτό το τραγούδι πρέπει να γίνει ένα must στα δικά σας ακουστικά. Να το ακούτε αυτό το τραγούδι, όπως και το ράδιο Λιβεριένα. Τώρα, η αδέσμευτη, μία συνάντηση μπορεί να σας ξυπνήσει πολύ δυνατά συναισθήματα και έντονη έλξη. Και κοιτάξτε λίγο αριστερά, δεξιά, μπροστά και πίσω σας, διότι μπορεί γύρω σας να βρίσκεται το άλλο σας μισό. Επαγγελματικά, η ημέρα έχει απαιτήσεις αλλά και δυνατότητα σημαντικής προόδου. Εννοείται, παιδιά μου, δεν κακόμιγες καλού. Ιδιαίτερα αν κινηθείτε οργανωμένα και χωρίς βιασύνη. Κάποια συζήτηση μπορεί να ανοίξει νέο δρόμο για επαγγελματική εξέλιξη. Τι σας είπα εγώ για Πίκατσου και Ράιτσου και Τσάριζαρτ? Αυτό να το κρατήσετε, διότι τα τετράγωνα μας δίνουν ευκαιρίες για εξέλιξη. Τώρα, οικονομικά έχετε καλύτερη διαχείριση, που είναι το τετράγωνο εδώ, και μπορείτε να βάλετε σε τάξη υποχρεώσεις και εκκρεμότητες. Παιδιά, ο Σκορπιός είναι το μόνο ζώδιο που έχει ψώνια σήμερα. Τι γίνεται εδώ? Μπράβο, οι Σκορπιοί, είναι τα ψώνια. Πάμε στους τοξότες, όπου η Πέμπτη ξεκινάει με έντονη κινητικότητα, διάθεση για δράση και ανάγκη να ξεφύγετε από πιεστικές καταστάσεις. Θέλετε να πάρετε τα όρυτα άγρια βουνά, να εξαφανιστείτε από προσώπου γης και να πάτε με το Δαλάι Λάμα πάνω στο όρος εκεί πέρα που είναι, τέλος πάντων, ξυπόλυτο στα όρη του Δαλάι Λάμα πήγα. 10 χρονάκια με καράφλα στο Θιβέτ. Έκανα τάι τσι και λογοθεραπείες. Λοιπόν, η μέρα αυτή είναι για σας να χαλαρώσετε. Η Σελήνη τώρα σας δίνει ενέργεια και δυναμισμό, αλλά το τετραγωνάκι λίγο σας σωθεί σε υπερβολές, κυρίως συναισθηματικές και οικονομικές. Ναι, γι' αυτό θέλετε να πάρετε «I will take the mountains». Λοιπόν, στα αισθηματικά η μέρα έχει πάθος, έχει φλερτ, έχει έντονα συναισθήματα, αλλά ναι, χρειάζεται ένα μέτρο στις αντιδράσεις σας, διότι μπορεί να ξεκινήσετε μία παρεξήγηση από το μηδέν, οπότε παστούλα λουλουδάκι στο σπίτι ή πάρτε όντως τα όρυτα άγρια βουνά να ηρεμήσετε κι εσείς ψυχολογικά. Τώρα η αδέσμευτη, μία νέα γνωριμία φέρνει έντονο ενθουσιασμό και δυνατή χημεία. Αχα, okay, why not, μάτια και αυτιά, ανοιχτά. Στα επαγγελματικά σας τώρα, η μέρα απαιτεί συγκέντρωση γιατί οι υποχρεώσεις αυξάνονται και το πρόγραμμά σας γίνεται πιεστικό, προσέξτε κάποια λάθη από βιασύνη και οικονομικά μπορεί να προκύψει κάποιο έκτακτο έξοδο, οπότε εσείς τι κάνετε, έρευνα αγορά σήμερα και για ψώνια,
Από αύριο να φύγει ο Κύβος, παιδιά μου, να φύγει ο Κύβος. Διότι εντάξει, θα πάμε για ψώνια και εμείς και ο Ακύλας που θα μας τραγουδήσει τώρα το Πάρτο, το καινούργιο του τραγούδι, οπότε πάμε να τα ακούσουμε.

0: απλά πάρ' το.
1: Ακούσαμε πάρτο από Ακύλα, τη συνέχεια του φέρτο από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα. Έχει βγάλει ολόκληρο άλμπουμ καινούριο εδώ πέρα ο Ακύλας μας. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Περνάω στους εγώ καιρούς, όπου σήμερα η μέρα ξεκινάει με λίγο πίεση γύρω από τα οικογενειακά σας. Εγώ καιρός ίσον οικογένεια, παιδιά μου. Η Σελήνη σχηματίζει τετράγωνο με το Δία και την Αφροδίτη. Από το πρωί προσπαθήστε να αποφύγετε λίγα πείσματα και απότομες αντιδράσεις, διότι εύκολα μπορεί το κλίμα να φορτιστεί. Οπότε βγάλετε το φορτιστή από την πρίζα, σας παρακαλώ πολύ, και φάτε μια παστούλα. Στα αισθηματικά, η ανάγκη σας για σταθερότητα συγκρούεται με την συναισθηματική σας πίεση που δημιουργεί η μέρα. Η δεσμευμένη γενικά αποφύγετε ψυχρές αντιδράσεις και φάτε, αγάπες μου, μία παστούλα έτσι να γλυκάνει το κλίμα. Τώρα η αδέσμευτη, μία επαφή από το παρελθόν, είπα και εγώ δεν θα δω το παρελθόν μπροστά μου σήμερα, να το εδώ πέρα. Έρχεται ένα άτομο από το παρελθόν το οποίο επιστρέφει ξαφνικά και σας βάζεστε σε πολλές σκέψεις. Έρχεται, χτυπάει την πόρτα και σας λέει: «Νύχτα μου, είσαι για έναν μάγκα που κανείς δεν θα μας τον ξεχάσει», που είπε η Ματίνα και στον Νικόλα. Πάμε εδώ πέρα να δούμε και τα επαγγελματικά, όπου στη δουλειά σας χρειάζεται προσοχή σε συνεργασίες και συνεννοήσεις. Μην επιτρέψετε σε τρίτους να επηρεάσουν τη δική σας κρίση. Πατήστε σταθερά στα πόδια σας. Η οικονομικά ημέρα απαιτεί εγκράτεια, οπότε παιδιά μου, λίγο μία έρευνα αγοράς κάντε την κι εσείς. Και ευελπιστώ από αύριο που ο κύβος θα έχει φύγει, θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Ευελπιστώ να έχουμε κάποιο τριγωνάκι, θα το δούμε στο τέλος αυτό. Ευελπιστώ τα πράγματα να είναι καλύτερα. Και πάμε στους υδροχόους. Τα γλυκά μου τα παιδάκια εδώ πέρα, υδροχόοι μου. Η Πέμπτη ξεκινάει με έντονη επικοινωνία, μετακινήσεις, να τα βολτούλες, και αρκετές πληροφορίες που σας βάζουν σε διαδικασία συνεχούς σκέψεις. Αχα, φωτιά θα πάρει το μυαλό σας σήμερα. Η Σελήνη στο τετραγωνάκι δημιουργεί πίεση στην καθημερινότητα και νευρικότητα λίγο στις επαφές, οπότε και εσείς σας παρακαλώ πολύ, φάτε μια τούρτα ολόκληρη, όχι απλά μια πάστα. Το βράδυ τώρα το τετράγωνο το άλλο, το δεύτερο που έρχεται, θα έχει λίγο μία ένταση στη ψυχολογία σας. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής: λίγο υπομονή, φάτε μία τουρτίτσα, κάντε ένα cheat day από μένα. Πείτε μου, το είπε το cheat day η Madame Σουσού του Ράδιο Ολιβέρι 1 που λέει τα ζώδια. Πείτε το αυτό στον διατροφολόγο σας, δεν θα σας μαλώσει, να έρθει να μαλώσει εμένα. Λοιπόν, θα του πω, δύο τετράγωνα έχουμε εδώ πέρα, ολόκληρο κύβο. Λοιπόν, στα αισθηματικά, η ημέρα φέρνει συναισθηματική απόσταση και δυσκολία στο να εκφράσετε ξεκάθαρα όσα έχετε μέσα σας. Τέλεια, οι δεσμευμένοι θα υπάρξουν κάποιες μικρές εντάσεις λόγω εγωισμού. Καλέ, στις σχέσεις δεν θέλει εγωισμό, θέλει να μιλάτε ειλικρινά με τον άλλον. Σας περικαλώ πολύ, αγάπες μου. Τώρα η αδέσμευτη μία γνωριμία θα σας κινήσει το ενδιαφέρον. Αχα, όμως το κλίμα παραμένει μπερδεμένο. Είστε λίγο, έχετε ένα κουβάρι στο μυαλό σας και προσπαθείτε να ξετυλίξετε το μύτο της Αριάδνης. Γι' αυτό η Madame Σουσού έρχεται και σας λέει: «Υπομονή παιδιά, όλα θα δείξουν, δώστε λίγο χρόνο». Στα επαγγελματικά, η μέρα έχει απαιτήσεις αλλά και ευκαιρίες να προωθήσετε ιδέες και σχέδια που σας ενδιαφέρουν, να τα. Και οικονομικά προσπαθήστε να αποφύγετε παρορμητικές αγορές ή έξοδα που γίνεται για να εκτονώσετε την πίεση της μέρας. Το shopping therapy παίρνει αναβολή για αύριο. Ευελπιστώ να μην έχουμε τετράγωνο αύριο. Και θα σας πω το εξής: έρευνα αγοράς, παιδιά μου, για να πάτε στοχευμένα να κάνετε τα ψώνια σας. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε από το να πάτε σε ένα μαγαζί, να ψάχνετε δεξιά, να ψάχνετε αριστερά, ένα νουμεράκι το οποίο να μην κάθεται καλά έτσι στους ώμους ή στη μεσούλα σας κάτι, να κάνετε πρώτα την έρευνα αγοράς σας και μετά να πάτε για ψώνια. Ψαράκια μου, η Πέμπτη σας απασχολεί κυρίως με ζητήματα ασφάλειας, οικονομικών και προσωπικών αναγκών. Η Σελήνη στον Κρυό από το πρωί σχηματίζει το τετράγωνο αυτό που δημιουργεί τάση για υπερβολές, συναισθηματικές αγορές ή βιαστικές αποφάσεις. Να την πάλι συναισθηματική αγορά. Γι' αυτό σας λέω, ηρεμήστε λίγο με το shopping therapy εσείς και υδροχόοι. Λοιπόν, τώρα σήμερα προσέξτε λίγο τι υπόσχεστε, αλλά και το πόσο εύκολα επηρεάζεστε από την διάθεση των άλλων. Κρατήστε μία ισορροπία στην ψυχολογία σας. Ή αλλιώς πηγαίνετε με το Δαλάι Λάμα, εκεί πάνω στο Θιβέτ, λίγο να κάνετε τάι τσι, λίγο έτσι διαλογισμούλι, λίγο έτσι γιόγκα να ηρεμήσετε. Τώρα στα αισθηματικά, η ημέρα έχει γλυκύτητα και αρκετή ευαισθησία. Η δεσμευμένη θα έρθετε πιο κοντά με το τέρι σας. Εδώ που πήγε το τετράγωνο, έφυγε. Και αν είστε ελεύθεροι, ένα φλερτ εξελίσσεται πιο ζεστά και σας δημιουργεί όμορφα συναισθήματα. Ορίστε, στα θέματα καρδιάς το τετράγωνο δεν υφίσταται, διότι η αγάπη δεν κλείνεται σε κύβους και σε κουτάκια. Έτσι δίνουμε και ένα πιο ωραίο νόημα στην αγάπη. Και εδώ πέρα στα επαγγελματικά, η μέρα απαιτεί καλύτερη οργάνωση και προσοχή σε οικονομικές λεπτομέρειες. Θα υπάρξουν κάποιες συζητήσεις γύρω από συμφωνίες ή χρήματα. Και οικονομικά, σας είπα, έρευνα αγοράς, παιδιά μου, σήμερα. Έρευνα αγοράς. Πάμε να δούμε λίγο τα αυριανά, όπου λέει, παιδιά μου, α, να. Να, γι' αυτό έχουμε, παιδιά μου, δύο τετράγωνα. Αύριο έχουμε εξάγωνο. Γι' αυτό, σήμερα είναι η πίεση για εξέλιξη και αύριο μας έρχονται η τύχη και η ευημερία. Βέβαια, μέχρι να έρθει η τύχη και η ευημερία, εμείς σήμερα θέλουμε να πάρουμε τα όρυτα άγρια βουνά, δεν μας πειράζει καθόλου αυτό. Θα πάμε στην Αφρική με τους Μασάι, εμείς και η Έλλη Κοκκίνου που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Και ενώ η Ελκοκίνου μας κρατάει θέση μαζί με τους Μασάι εκεί πέρα, πάμε παιδιά μου εμείς, διότι σιγά σιγά φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Εννοείται παιδιά μου, μη μου ανησυχείτε, διότι και αύριο 11 με 1 εδώ θα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Οπότε don't worry, be happy, δεν λένε? Έτσι λένε. Λοιπόν, εννοείται όμως εσείς δεν θα αλλάξετε σταθμούλη, διότι το ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη, και το βράδυ στις 9 εννοείται έχουμε συμφοιτητές με Δημήτρη Γκουλιώνη και Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Οπότε θα το χάσετε? Φυσικά και όχι, αγάπες μου. Θα κλείσω με τραγουδάκι «Σαϊτιά» από Μιχάλη Χατζηγιάννη, έτσι για μια γλυκιά επίγευση της εκπομπούλας μας. Σας εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο Πέμπτης, εννοείται να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από μένα, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αν θες να προκόψεις, πάρε παράδειγμα τους Beatles. Στις 11 Ιουνίου του 1968, σαν σήμερα, ξημεροβραδιάστηκαν στο Abbey Road Studio στο Λονδίνο για να γράψουν το White Album. Πολλά χρόνια μετά, το 2001, σαν σήμερα, ένας από αυτούς, ο Paul McCartney, παντρεύτηκε τη Heather Mills. Σημαδιακή σημερινή ημέρα για τους Beatles. Σημαδιακή ημέρα αυτή και για την εξερεύνηση του βυθού, μιας και σαν σήμερα, το 1910, γεννήθηκε ο αξέχαστος κορυφαίος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό. Το 1974, πάλι σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο παλέμαχος πλέον μπασκετμπολίστας Φραγκίσκος Αλβέρτης.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Πεθερά. Πεθερά.

0: 2,2 FM.
1: Αν θες να προκόψεις, πάρε παράδειγμα τους Beatles. Στις 11 Ιουνίου του 1968, σαν σήμερα, ξημεροβραδιάστηκαν στο Abbey Road Studio στο Λονδίνο για να γράψουν το White Album. Πολλά χρόνια μετά, το 2001 σαν σήμερα, ένας από αυτούς, ο Paul McCartney, παντρεύτηκε τη Heather Mills. Σημαδιακή η σημερινή ημέρα για τους Beatles. Σημαδιακή ημέρα αυτή και για την εξερεύνηση του βυθού, μιας και σαν σήμερα, το 1910, γεννήθηκε ο αξέχαστος κορυφαίος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό. Το 1974 πάλι σαν σήμερα γεννήθηκε και ο παλέμαχος πλέον μπασκετμπολίστας Φραγκίσκος Αλβέρτης.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: κάτω από το χώμα. Μέσα στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί. Προσμένουν την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση.
1: Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
4: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλημερία 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalimeria1.gr. Πέμπτη 11 Ιουνίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρια 1. 102,2 FM.

Ξεκινήσει η συγκέντρωση των αιτήσεων των πολιτών για την χορήγηση της πρώτης οικονομικής ενίσχυσης αλλά και των επιδομάτων βιωτικών αναγκών μετά τον σεισμό στη Βόρεια Εύβοια, ενώ οι αυτοψίες στα σπίτια συνεχίζονται. Υπενθυμίζεται ότι για τα κτίρια που χαρακτηρίζονται ως πράσινα προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση ύψους 2.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών οικοσκευής και νοικοκυριού. Για τα κίτρινα κτίρια η ενίσχυση ανέρχεται σε 4.000 ευρώ, ενώ για τα κόκκινα σε 6.000 ευρώ. Επιπλέον, τα επιδόματα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχονται στα 600 ευρώ. Παράλληλα, οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν και στο πρόγραμμα προσωρινής στέγασης, λαμβάνοντας ένα επίδομα ενοικίου για διάστημα έως και τα 2 έτη, το οποίο θα κυμαίνεται από τα 300 έως τα 500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Τακτική δημόσια συνεδρίαση πραγματοποιεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Δηρφείων Μεσαπίων. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 8 θέματα που αφορούν τη λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου, εκπαιδευτικά ζητήματα, οικονομικά θέματα και έργα υποδομής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα της άσκησης δικαιώματος προτίμησης για τη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αναπτυξιακής Εύβοιας ΑΕ, ενώ θα εξεταστούν επίσης και ζητήματα οικονομικής διαχείρισης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης του προβλήματος ηλεκτροφωτισμού στο λιμάνι του Καράβου Ολιβερίου. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας, οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν από την Παρασκευή 5 Ιουνίου με εξειδικευμένα συνεργεία να εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης στο προβληματικό τμήμα του δικτύου. Οι εργασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και περιλαμβάνουν όχι μόνο την επαναφορά του φωτισμού, αλλά και την αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Όπως επισημαίνεται, προβλέπεται η αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων εγκαταστάσεων με νέο και ασφαλέστερο δίκτυο, με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων για πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες του λιμανιού.

την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση της μόναδας τεχνητού νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Κίμη, η ΣΕΚ φράζει ο Πανευωικός Σύλλογος Νεφροπαθών. Όπως αναφέρει, η μονάδα καλύπτει κρίσιμες ανάγκες δεκάδων ασθενών της Ανατολικής Εύβοιας, ωστόσο οι ελλείψεις του προσωπικού δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της. Και σύμφωνα με το Σύλλογο, 5 νεφροπαθείς έχουν ήδη αναγκαστεί να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές για να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Ο Σύλλογος λοιπόν ζητά την άμεση πρόσληψη ενός ιατρού και ενός νοσηλευτή, ώστε να ενισχυθεί η μονάδα και να λειτουργήσει και δεύτερη βάρδια αιμοκάθαρσης. Στο Προκόπη και τη Δαφνούσα βρέθηκαν τις τελευταίες μέρες βουλευτές της Εύβοιας προκειμένου να ενημερωθούν για τις συνέπειες της σεισμικής δραστηριότητας αλλά και την πορεία των ελέγχων στις πληγήσεις περιοχές. Η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, συναντήθηκε με κατοίκους και αρμόδιους φορείς. Ενώ σε δήλωσή της ανέφερε ότι η σκέψη μας βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής στους κατοίκους του Προκοπίου και της Δαφνούσας που δοκιμάζονται ακόμη μια φορά από τα χτυπήματα του Αγγέλαδου. Τόνισε επίσης ότι η προστασία και η ασφάλεια των πολιτών αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Από την πλευρά του, ο Θανάσης Ζεμπίλης συμμετείχε σε σύσκεψη στο κοινοτικό κατάστημα Προκοπίου και στη συνέχεια επισκέφθηκε και κατοικίες που υπέστησαν ζημιές και δήλωσε ο κρατικός μηχανισμός ανταποκρίθηκε άμεσα. Αυτή τη στιγμή προέχει η άμεση οικονομική ενίσχυση των πληγέντων. Από την πλευρά του Πασόκ, Κινάλ, Κατερίνα Καζάνη, σε πρόσφατο άρθρο της, επισημαίνει ότι η περιοχή έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με διαδοχικές φυσικές καταστροφές, από τις πυρκαγιές του 21 έως τις πλημμύρες και τις επαναλαμβανόμενες σεισμικές δονήσεις. Και υπογραμμίζει ότι πέρα από την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, απαιτείται ένας συνολικός σχεδιασμός πρόληψης.

στη συγκρότηση ειδικών ομάδων δίωξης και διαχείρισης αγριόχειρων προχωρά ο Κυνηγητικός Σύλλογος Κίμης σε συνεργασία με το Δασαρχείο Κίμης και Αλιβερίου. Η πρωτοβουλία λαμβάνεται μετά τις έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων και παραγωγών για τις αυξημένες ζημίες που προκαλεί ο συνεχώς αυξανόμενος πληθυσμός των αγριόχειρων. Οι δράσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του ελέγχου του υπερπληθυσμού τους, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά σε πολλές περιοχές της Εύβοιας.

αμφιβολεπόμενα πρόστιμα του ΚΟΚ. Η πληρωμή θα γίνεται μέσω εφαρμογής ή από συμβεβλημένα σημεία πώλησης και για τους μόνιμους κατοίκους προβλέπεται μια ειδική κάρτα με ετήσιο κόστος στα 10 ευρώ ανά όχημα. Όπως ανέφερε η Δήμαρχος Χαλκιδαίων, Έλενα Βάκα, στόχος είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας, η αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης και η αναβάθμιση της λειτουργίας του κέντρου της πόλης. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, όλοι μας έχουμε ένα κοινό στόχο, πώς θα βελτιώσουμε την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης. Σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, προχωρά ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου για την ενίσχυση της αντισεισμικής προστασίας της περιοχής. Η συνεργασία περιλαμβάνει την επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, την εξειδίκευση του σχεδίου Εγκέλαδος 2, καθώς και την εκπόνηση νέων χαρτών κινδύνου και σχεδίων διαχείρισης έκτακτων αναγκών. Στόχος είναι η καλύτερη προετοιμασία και θωράκιση της περιοχής απέναντι σε μελλοντικά φυσικά φαινόμενα. Το ζήτημα της παρατεταμένης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του προγράμματος Νέοι Αγρότες 2024 φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Εβίας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκο Γλουμερώτηση, που συνυπογράφει μαζί με άλλους βουλευτές προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, η ανανέωση των γενεών στον πρωτογενή τομέα αποτελεί μια στρατηγική προτεραιότητα για την ελληνική γεωργία και την κτηνοτροφία. Οι βουλευτές τονίζουν ότι το πρόγραμμα Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας, Νέοι Αγρότες, αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο στήριξης για την είσοδο νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα, με την πρόσκληση όμως του 2024 να έχει καθυστερήσει και να μην έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα αποτελέσματα, ούτε να έχει δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ζητούν λοιπόν από το Υπουργείο να ενημερώσει για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αξιολόγηση των αιτήσεων, τους λόγους της καθυστέρησης, αλλά και το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και καταβολής των ενισχύσεων. Κατάλληλες και ασφαλείς για κολύμβηση κρίνονται οι παραλίες της Εύβοιας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου δειγματοληπτικών ελέγχων στη θαλάσσια ύδατα του νομού. Όπως ανακοίνωσε την Περιφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν ότι όλα τα σημεία δειγματοληψίας βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων και πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου.

0: Αφού ακολουθεί το μονόλεπτο «Ζούμε υγιεινά», περνάμε σε μουσική και επιστρέφουμε με τα νέα από την περιφέρεια.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Ladies and gentlemen, Curtis Mayfield.

just for keeps. Hustling time.

0: Από το Αλιβέρι.
1: Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή με τα νέα από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καθώς συνεχίζονται οι παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς, με έμφαση στην υγεία, τις υποδομές, την τοπική ανάπτυξη και τον αθλητισμό.

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις αφορά την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου και Κέντρου Υγείας της Καρύστου. Ο Περιφερειάρχης Θερέας Ελλάδας, Φάνης Πανός, υπέγραψε την ένταξη της πράξης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της νέας μονάδας τεχνητού νεφρού και λοιπού εξοπλισμού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027. Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει συνολικό προϋπολογισμό πάνω από τις 600.000 ευρώ. Η παρέμβαση περιλαμβάνει τον εξοπλισμό της νέας μονάδας τεχνητού νεφρού με 11 σύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθερσης, σύστημα επεξεργασίας νερού, μονάδα κεντρικής αποσκλήρυνσης και σύστημα αυτόματης χλωρίωσης και εξουδετερώσης αποβλήτων. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχυθούν και κρίσιμα τμήματα του νοσοκομείου, όπως είναι τα επίγοντα περιστατικά, το καρδιολογικό, το χειρουργικό, το οδοντιατρικό, το οφθαλμολογικό και το μικροβιολογικό. Συγκεκριμένα, για τα επίγοντα προβλέπεται κεντρικό σταθμός παρακολούθησης ασθενών. Για το καρδιολογικό τμήμα, αναμένεται να αποκτήσει σύστημα δοκιμασίας κόπωσης και προμηθεύονται ακόμη πλήρη οδοντιατρική έδρα και αυτοματοποιημένο σύστημα αιμοκαλλιεργιών.

κύριος Πανός μάλιστα τόνισε ότι στόχος είναι οι νευροπαθείς να μπορούν να λαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Όπως ανέφερε συγκεκριμένα, συνεχίζουμε με σχέδιο, υπευθυνότητα και ευαισθησία ώστε κάθε πολίτης της στερεάς Ελλάδας να νιώθει ασφάλεια και φροντίδα όταν τη χρειάζεται. Την ίδια στιγμή, λίγες μέρες νωρίτερα, ο Περιφερειάρχης πραγματοποίησε και επίσκεψη στην Κύμη, όπου επιθεώρησε μια σειρά έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί με τη χρηματοδότηση της περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο μεγάλο έργο της ανάπλασης της Πλατάνας, με προϋπολογισμό 7 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ένα έργο που περιλαμβάνει παρεμβάσεις προστασίας από τη διάβρωση, ανακατασκευή των λιμενικών εγκαταστάσεων, δημιουργία οργανωμένης παραλίας και συνολική αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου. Παράλληλα, προχωρούν και οι εργασίες αποκατάστασης του πρώην Ειρηνοδικείου Κύμης και έχουν ξεκινήσει και οι παρεμβάσεις στο ιστορικό Μιλονοπούλιο. Το πρώτο δημοτικό σχολείο Κύμης τώρα δρομολογείται ένα νέο έργο αναβάθμισης του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, ενώ στο γήπεδο του Λυκείου και του Γυμνασίου Κύμης αναμένεται να τοποθετηθεί τεχνητός λεωτάπητας με στόχο το έργο να παραδοθεί στους μαθητές και στους αθλητικούς συλλόγους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Μάλιστα, κατά την παρουσία του στην περιοχή, ο Περιφερειάρχης συμμετείχε και σε συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Κύμης Ελευθερίου και παρουσίασε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2026-2030. Στο επίκεντρο εκεί βρέθηκαν οι προοπτικές χρηματοδότησης νέων έργων υποδομής και ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Ενώ μεταξύ των έργων που τέθηκαν στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται παρεμβάσεις εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας, αναβαθμίσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η βελτίωση της προσβασιμότητας στα αναρχητικά πεδία των μανικείων. Βέβαια, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε σημαντικά έργα που διεκδικούνται για την Εύβοια. Για την παράκαμψη βασιλικού, όπως γνωστοποιήθηκε, αναμένεται μέσα στον Ιούλιο η κατάθεση της πρότασης ένταξης με βασικό προϋπολογισμό άνω των 33 εκατομμυρίων ευρώ. Για την παράκαμψη Αμαρίνθου βρίσκεται σε εξέλιξη η τροποποίηση της μελέτης, ώστε να ενταχθούν και οι λεγόμενες στροφές του πελαργού, ενώ για το φράγμα μανικείων Σέτας αναφέρθηκε ότι παραμένει έργο υψηλής προτεραιότητας και έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και οι αδειοδοτήσεις, ενώ πλέον η προσπάθεια επικεντρώνεται στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εξορθολογισμού της εγκατάστασής τους, αλλά και του ισχυρότερου ρόλου των περιφερειών στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων. Από την πλευρά του τώρα, ο Περιφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης παρουσίασε μια σειρά έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Μεταξύ αυτών, το έργο οδικής ασφάλειας στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Λεπούρων προϋπολογισμού άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο, όπως υπόθηκε, οδηγείται στη δημοπράτηση. Επίσης, η αναγύριση του νέου νηπιαγωγείου του Ολιβερίου, που θα λειτουργήσει από τη νέα σχολική χρονιά, η ολοκλήρωση του έργου Κλιμάκη Χερόμηλος, αλλά και οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι δρομολογείται και το νέο έργο ύψους 1,86 εκατομμυρίων ευρώ για ρέματα στην παραλία Ζαράκων και στη Δημοτική Ενότητα Δυστείων. Στις αθλητικές υποδομές φαίνεται να προχωράει η αποπεράτωση του γηπέδου Δίστου, η αναβάθμιση των αποδυτηρίων, αλλά και η κατασκευή στεγάστρου στο στάδιο Αλιβερίου. Την ίδια ώρα σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις στο πολιτισμό και την εκπαίδευση με έργα στην οικία Παπα-Νικολάου, στο Λαογραφικό Μουσείο Κύμης και στην Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας φαίνεται να συνεχίζει και φέτος μία από τις πιο επιτυχημένες δράσεις της για την νεολαία, καθώς για έκτη συνεχόμενη χρονιά θα διοργανωθεί το Basketball Camps σε συνεργασία με τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και προπονητή Νίκο Οικονόμου. Η συμμετοχή παραμένει δωρεάν και είναι για παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών. Οι νεαροί αθλητές θα έχουν λοιπόν την ευκαιρία να γνωρίσουν το άθλημα, να εκπαιδευτούν σε βασικές τεχνικές, αλλά και να έρθουν σε επαφή με έμπειρους προπονητές και αθλητές. Τα camps θα πραγματοποιηθούν σε Άμφισσα, Θήβα, Λιβαδιά, Λαμία, Καρπενήσι και Χαλκίδα από τα τέλη Ιουνίου έως και τις αρχές Αυγούστου και σε κάθε διοργάνωση θα προσφέρονται και στα παιδιά φαγητό και αναμνηστικά. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι ήρθε η ώρα να γεμίσουμε και πάλι τα κλειστά γήπεδα μπάσκετ όλης της Στερεάς Ελλάδας με παιδιά που θα χαρούν το παιχνίδι και θα μοιηθούν στις αξίες του αθλητισμού. Από την πλευρά του, ο Νίκος Οικονόμου χαρακτήρισε το πρόγραμμα έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί, επισημένοντας ότι κάθε χρόνο όλο και περισσότερα παιδιά συμμετέχουν στη δράση και έρχονται πιο κοντά στον αθλητισμό.

Έτσι λοιπόν, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος φαίνεται να δίνει βάση σε υγεία, υποδομές και μεγάλα αναπτυξιακά έργα, αλλά και στις δράσεις για τη νέα γενιά, συνεχίζοντας την υλοποίηση του προγραμματισμού για το επόμενο διάστημα.

0: Θα ακολουθήσει ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το πρωί στον Δήμο Χαλκιδαίων, στην περιοχή της Αυλίδας. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 στους Δήμους Εδιψού, Αρτεμισίου, Ιστιαίας και Ωραίων και από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην κοινότητα Ανθιδόνος.

Σε εφαρμογή τέθηκε από την 3η 3 Ιουνίου το μέτρο περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων στη χερσαία ζώνη Λιμένα Νέα Αρτάκης με στόχο τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών και τη βελτίωση της καθημερινότητας. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Δημάρχου της Νέας Αρτάκης, Δημοσθένη Κουτουλή, οι μπάρες ελέγχου πρόσβασης θα παραμένουν κλειστές καθημερινά από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Στο πεδίο του καιρού, γενικά έθριος αναμένει το καιρό σήμερα στην Εύβοια, με πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να εκδηλωθούν και τοπικοί όμβροι, ενώ δεν αποκλείεται και η εμφάνιση μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα θερμές βέβαια θα είναι οι συνθήκες κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Συνεχίζοντας με ένα θέμα που απασχολεί την Εύβοια εδώ και καιρό, είναι οι μοβ μέδουσες, οι οποίες επιστρέφουν και φέτος στις θάλασσες της Εύβοιας και του Παγασιτικού, προκαλώντας ανησυχία σε ελουόμενους επαγγελματίες του τουρισμού, αλλά και στις τοπικές αρχές, την ώρα που αρκετοί δήμοι προχωρούν σε έκτακτα μέτρα προστασίας εν ώψη της κορύφωσης της θερινής περίοδου. Μάλιστα, η πιο πρόσφατη εξέλιξη έρχεται από τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Εύβοιας, ο οποίος αποφάσισε την άμεση προμήθεια και την τοποθέτηση των πλωτών προστατευτικών δικτυών σε 4 από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Χαλκίδας. Πρόκειται για τις παραλίες Κουρέντι, Παπαθανασίου, Σουβάλα και Σικές, όπου αναμένεται να εγκατασταθούν τα ειδικά πλωτά φράγματα με στόχο να περιοριστεί η είσοδος των μεδουσών στις ζώνες κολύμβησης. Είναι ένα έργο το οποίο έχει προϋπολογισμό περισσότερο από 70.000 ευρώ και η διαδικασία προχωρά με την μορφή του κατεπήγοντος, καθώς οι αρμόδιοι φορείς εκτιμούν ότι η αυξημένη παρουσία των μεδουσών δημιουργεί άμεση ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας. Σύμφωνα μάλιστα με τον ΟΛΝΕ, η παρέμβαση θεωρείται προσωρινή και πλήρως αναστρέψιμη, χωρίς μόνιμες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ στόχος είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στις παραλίες της περιοχής. Μια απόφαση που έρχεται στην περίοδο όπου οι καταγραφές για την παρουσία της ΜΟΒ Μέδουσας αυξάνονται ξανά στον ευωικό κόλπο. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας, εμφανίσεις έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορα σημεία της Εύβοιας, μεταξύ των οποίων η Χαλκίδα, η Δροσιά, η Εδιψός και η περιοχή της Σαρκίτσας. Οι επιστήμονες πάντως επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο δεν πρέπει να προκαλεί πανικό. Όπως εξηγούν, οι μέδουσες αποτελούν μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος και η παρουσία τους επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων όπως είναι τα θαλάσσια ρεύματα, οι άνεμοι και η θερμοκρασία του νερού. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα μπορεί να αλλάξει ακόμη μέσα και σε λίγες ώρες. Μια παραλία λοιπόν που εμφανίζει μεγάλο αριθμό μέδουσων μια ημέρα ενδέχεται την επόμενη να είναι απολύτως καθαρή.

0: Φυσικά, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι σε περίπτωση επαφής με μέδουσα, οι λουόμενοι πρέπει να βγουν από το νερό, να μην τρίψουν το σημείο του τσιμπήματος και να το ξεπλύνουν μόνο με θαλασσινό νερό. Ενώ σε περίπτωση υπολοιμάτων από τα πλοκάμια πρέπει να απομακρύνονται προσεκτικά. Σύμφωνα όμως και με τους επιχειρηματίες της περιοχής, το περασμένο καλοκαίρι, στη Βόρεια Εύβοια, το φαινόμενο φαίνεται να επηρέασε αισθητά την τουριστική κίνηση. Επαγγελματίες του τουρισμού ανέφεραν ακυρώσεις κρατήσεων και μειωμένη επισκεψιμότητα σε αρκετές περιοχές, ειδικά κατά τους μήνες που το πρόβλημα βρέθηκε στο αποκορύφωμά τους. Όπως έχουν επισημάνει εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου, σε ορισμένες περιπτώσεις οι ακυρώσεις άγγιξαν ακόμη και το 20%. Γεγονός που προκάλεσε μια πρόσθετη πίεση σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει ήδη δοκιμαστεί από τα φυσικά φαινόμενα. Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχώρησε φέτος και σε αυτό το ευρύτερο σχέδιο προστασίας των ακτών. Ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται η προμήθεια και η εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων σε 7 δήμους της Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του τουρισμού, οι κρατήσεις και η επισκεψιμότητα ήδη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα για φέτος. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός, παρουσιάζοντας το σχέδιο, είχε δηλώσει ότι πρόκειται για έναν αποτελεσματικό τρόπο άμυνας που κρατά τις μέδουσες εκτός της κολυμβητικής ζώνης και ενισχύει το αίσθημα της ασφάλειας των λουωμένων. Ας ακούσουμε μάλιστα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του στην Earth News.
1: Βγάλαμε ένα πρόγραμμα 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τους 7 δήμους των δύο ακτών του Βόρειου Ευωϊκού Κόλπου και του Μαλλιακού Κόλπου, με τα οποία χρήματα μπορούν να προμηθευτούν κατάλληλα δίχτυα για την προστασία των ακτών. Είναι ένας τρόπος εξαιρετικής προστασίας και άμυνας, όπου πέραν από το ότι κρατάει τις μέδουσες εκτός κολυμβητικής επιφάνειας, προσφέρει και ένα αίσθημα ασφαλείας συνολικά για τις οικογένειες, για παιδιά. Δηλαδή,
2: ναι, εγώ με τα παιδιά μου. Να μην μπει οτιδήποτε άλλο που μπορεί να απειλήσει. Είναι η πρώτη χρονιά που θα γίνει αυτό?
1: Ναι, πέρυσι εμφανίστηκαν πρώτη φορά. Φέτος, πριν ξεκινήσει η δεύτερη, έχουμε προετοιμαστεί σε συνεργασία με τους Δήμους μας, όπως είπε ο κ. Ρουμελιώτης, ούτως ώστε να έχουμε ένα ακόμη ψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, να είμαστε δηλαδή
3: ξενιαστοί. Και τι επιφάνεια, κύριε Σπανέ, καλύπτουν αυτά τα δίχτυα και πόσο κοντά, έτσι δώστε μας λίγο μια εικόνα.
1: Αυτά είναι,
3: πρακτικά πώς δουλεύουν?
1: Είναι δίχτυα που τοποθετούνται κατακόρυφα, τα μετράμε σε μετρικά μέτρα, οπότε φανταστείτε αν κάνουμε από σε μια ακτή, κάνεις 20 μέτρα κάθετα στην ακτή και 50 μέτρα παράλληλα στην ακτή και 20 μέτρα ξανακάθετα, κάνεις ένα πι το οποίο πιάνει 1000 τετραγωνικά. Εμείς θα έχουμε για τις περισσότερες από τις παραλίες μας σε όλο το κομμάτι του Βόρειου Ευωϊκού και του Μαλλιακού.
3: Και σε ποιους δήμους, ποιοι δήμοι έχουν ήδη επωφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα, για ποιους δήμους μιλάμε?
1: 7 δήμοι. Στην Εύβοια είναι Δήμος Χαλκιδαίων, Δήμος Δυρφιών Μεσαπίων, Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγιάνας, Δήμος Ιστιάς Ρηψού και από τη Φθιώτιδα, Δήμος Στυλίδας, Δήμος Λοκρών, Δήμος Καμένων Βούρλων.

Η στερεά Ελλάδα, λοιπόν, είναι και η πρώτη περιφέρεια της χώρας που επιχειρεί οργανωμένα και σε τόσο μεγάλη κλίμακα να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο φαινόμενο, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς και το Ελληνικό Κέντρο των Θαλάσσιων Ερευνών. Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι το κατά πόσο τα μέτρα αυτά θα αποδειχθούν αποτελεσματικά στη διάρκεια του καλοκαιριού. Με τους επιστήμονες να επισημαίνουν ότι κανένα σύστημα προστασίας δεν μπορεί να εξαλείψει πλήρως το φαινόμενο. Μπορεί όμως να μειώσει σημαντικά την παρουσία των μεδούσων στις οργανωμένες παραλίες και να περιορίσει τις επιπτώσεις στην τουριστική δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που εκπέμπουν οι ειδικοί είναι ότι η κατάσταση απαιτεί προσοχή, αλλά όχι υπερβολή.

Θα ακολουθήσω ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Θα συνεχίσουμε με κάποια πολιτιστικά νέα, καθώς παρατηρείται έντονη πολιτιστική δραστηριότητα στην Εύβοια αυτές τις μέρες. Συγκεκριμένα σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα, στο Δημοτικό Σχολείο των Αγίων Αποστόλων, θα διεξαχθεί παράσταση «Νεφέλες του Αριστοφάνη» από τα παιδιά του σχολείου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου, ο Πανευωικός Σύλλογος Καπαδόκων Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος παρουσιάζει στην Χαλκίδα την μουσικοχωροθεατρική παράσταση «Πριν γίνουν πρόσφυγες στα παραμύθια» στο Ορέστης Μακρύ. Την ίδια μέρα, Κυριακή 14 Ιουνίου, ο φιλόμουσος οργανισμός Καριστίας θα παρουσιάσει την παράσταση «Τα τραγούδια της θάλασσας» στις 8.30 το βράδυ στο ΕΠΑΛΑ Λιβερίου. Συνεχίζουμε με την ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας, καθώς ξεκίνησε η συγκέντρωση των αιτήσεων των πολιτών για τη χορήγηση της πρώτης οικονομικής ενίσχυσης και των επιδομάτων των βιωτικών αναγκών μετά τον σεισμό στην Βόρεια Εύβοια. Με τα κτίρια που χαρακτηρίζονται πράσινα να λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ύψους 2.000 ευρώ, για τα κίτρινα κτίρια η ενίσχυση είναι στα 4.000 ευρώ και για τα κόκκινα στα 6.000 ευρώ. Τακτική δημόσια συνεδρία θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Δυρφείων Μεσαπίων. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 8 θέματα που αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης του προβλήματος του ηλεκτροφωτισμού στο λιμάνι του Καράβου Αλιβερίου. Σύμφωνα με τον ΟΛΝΕ, οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν ήδη με εξειδικευμένα συνεργεία να εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση. Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση της μονάδας τεχνητού νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Κύμης εκφράζει ο Πανευωικός Σύλλογος Νεφροπαθών. Σύμφωνα με το Σύλλογο, 5 νευροπαθείς έχουν ήδη αναγκαστεί να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την οικονομική και την προσωπική επιβάρυνσή τους. Στο Προκόπη και τη Δαφνούσα βρέθηκαν τις τελευταίες μέρες βουλευτές της Εύβοιας. Η Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη συναντήθηκε με κατοίκους και αρμόδιους φορείς. Ο Θανάσης Ζεμπίλης συμμετείχε σε σύσκεψη στο κοινοτικό κατάστημα Προκοπίου, ενώ η Κατερίνα Καζάνη σε πρόσφατο άρθρο της έκανε λόγο για την ανάγκη όχι μόνο αποκατάστασης των ζημιών, αλλά και τον σχεδιασμό πρόληψης και προστασίας της Βόρειας Εύβοιας. Στη συγκρότηση ειδικών ομάδων δίωξης και διαχείρισης αγριόχειρων προχωρά ο κυνηγητικός σύλλογος της Κύμης σε συνεργασία με το Δασαρχείο Κύμης Αλιβερίου, μια πρωτοβουλία που λήφθηκε μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων για τις αυξανόμενες ζημιές του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού των αγριόχειρων. Παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που σχεδιάζει ο Δήμος Χαλκιδαίων για το κέντρο της πόλης, με το σύστημα να προβλέπει συνολικά 986 θέσεις στάθμευσης. Σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, προχωρά ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου για την ενίσχυση της αντισεισμικής προστασίας της περιοχής, με τον στόχο να είναι η καλύτερη προετοιμασία και η θωράκιση της περιοχής απέναντι σε μελλοντικά φυσικά φαινόμενα. Το ζήτημα της παρατεταμένης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του προγράμματος Νέοι Αγρότες 2024 φέρνει στην Βουλή ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου με ερώτηση που συνυπογράφει μαζί με άλλους βουλευτές και όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, το πρόγραμμα Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στήριξης, το οποίο όμως έχει καθυστερήσει από το 2024. Κατάλληλες και ασφαλείς διακολύμβηση κρίνονται οι παραλίες της Εύβοιας με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου δειγματοληπτικών ελέγχων στα θαλάσσια ύδατα του νομού, με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργο Κελαϊδίτη να ανακοινώνει ότι οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν ότι σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων.

0: ακόλουθο εις διάλειμμα για μουσική και διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τις κεντρικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεσαι στην εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» στο Radio Ολιβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο radioolivariana.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Αλλαγή του καιρού αναμένεται από τα τέλη της εβδομάδας, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη κατευθύνονται προς τα Βαλκάνια και θα επηρεάσουν και τη χώρα μας. Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, από την Παρασκευή και μετά διαμορφώνεται μια σαφής αλλαγή του καιρού. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την ορεινή Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα, ωστόσο κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Σε μια είδηση που ήρθε μόλις μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτόξευσε νέα απειλή κατά του Ιράν και υποστήριξε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάργ στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Αναλυτικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο μέσω κοινωνικής δικτύωσης Truth Social: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν, του οποίου ο ναυτικός στόλος, η πολεμική αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιεροπορικά συστήματα και όλες οι άλλες μορφές άμυνας μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας έχουν εξαφανιστεί πολύ σκληρά απόψε. Σε κάποιο σημείο, όχι στο τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χάργ και άλλα σημεία πετρελαϊκών υποδομών».

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε στο λιμάνι του Γάιου στους Παξούς, όταν η ημερόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε δεύτερο σκάφος, ενώ πυκνή μαύρη καπνή ήταν ορατή από μεγάλη απόσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ημερόπλοιο είχε φτάσει από την Πάργα και είχε ήδη αποβιβάσει τους επιβάτες του, όταν και εκδηλώθηκε η φωτιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώθηκαν στο περιορισμό της πυρκαγιάς και στην αποτροπή της επέκτασής της. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Ακόμα ένα περιστατικό πτώσης τμήματος οροφής σημειώθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο διάδρομο της Β' Παθολογικής Κλινικής. Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο καταγγέλουν πως πρόκειται για το 8ο παρόμοιο περιστατικό που λαμβάνει η χώρα στο Θριάσιο τους τελευταίους μήνες, ενώ κάνουν λόγο για σοβαρό κτηριακό πρόβλημα και υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. Ακόμα αναφέρουν ότι εδώ και 4 χρόνια έχει κατατεθεί αίτημα του Θριάσιου συνοδευόμενο με τεχνική μελέτη για την πραγματοποίηση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης και στεγανοποίησης στα πλαίσια του προγράμματος της ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά εκκρεμεί ακόμη η έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία. Συνεχίστηκε στο δικαστήριο η εκδίκαση της υπόθεσης για το θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτρειας τον Ιανουάριο του 2021. Καταθέτοντας ως μάρτυρας, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Βαλιράκης έπεσε θύμα δολοφονίας και όχι δυστυχήματος. Όπως είπε, διατηρούσε στενή φιλική σχέση μαζί του από τα χρόνια της δικτατορίας και είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά το πρωί της ημέρας που έχασε τη ζωή του. Μια χαρά τον άκουσα. Λιοντάρι, αναφέρει χαρακτηριστικά για την τελευταία του συνομιλία. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο Σύφης Βαλιράκης δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και περιέγραψε τη φυσική του κατάσταση ως εξαιρετική. Αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα διανόητο για εμένα να πει κανείς ότι μπορούσε να πεθάνει αν δεν υπήρχε στιγμή δολοφονία, δήλωσε μεταξύ άλλων. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ασκώντας κριτική στην αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας και στο διατηρούμενο κάζους μπέλι απέναντι στην Ελλάδα. Ο κύριος Δένδιας τόνισε ότι η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή, επισημένοντας ότι οι τουρκικές διεκδικήσεις κινούνται εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου. Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο που συνδέεται με τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, δήλωσε: «Θα ήθελα να μην έρθει, δεν είναι επιτρεπτά πράγματα». Ο Υπουργός μάλιστα ανακοίνωσε ότι στη Μαλακάσα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του τρίτου και μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής drones των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

0: Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει χθες ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος σήμερα σε συνέντευξή του έκανε έκκληση για ενότητα και συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν περισσεύει κανείς και πως απαιτείται πανστρατιά και ενότητα. Αναφερόμενος μάλιστα στους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι έχουν προσφέρει πολλά τόσο στην παράταξη όσο και στη χώρα. Ο ίδιος σημείωσε ότι το προσωπικό του πολιτικό στίγμα βρίσκεται λίγο πιο δεξιά από το μέσο όρο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έκανε λόγο για την ανάγκη να ξεπεραστεί η ητοπάθεια που, όπως είπε, συχνά εμφανίζεται στο εσωτερικό της παράταξης. Ας ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη χθεσινή του ομιλία μετά την εκλογή του ως γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής.
1: Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Όχι μόνο για την αποστολή την οποία

0: δημόσιο βήμα, μας δώσατε την εντολή να πολιτευθούμε κρατώντας σφιχτά και ευλαβικά τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στον ειδικό ανακριτή για θέματα τρομοκρατίας απολογήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φαίνεται να σχεδίαζε επίθεση κατά Ισραηλινούς στόχους σε ευρωπαϊκή χώρα. Αντιμετωπίζει λοιπόν κατηγορίες για ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στη χρήση εκρηκτικών, συμμετοχή σε τρομοκρατική προετοιμασία, καθώς και υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Στα δικαστήρια οδηγήθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας.

Στη Βουλή διαβιβάστηκε δικογραφία που αφορά τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση συνδέεται με δημόσιες τοποθετήσεις των δύο κυβερνητικών στελεχών σχετικά με καταγγελίες που είχε διατυπώσει πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες, κάνοντας λόγο για χυδαία ψεύδη και για οργανωμένη προσπάθεια στοχοποίησής της.

Κλίμα κονετιένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη απάντησε σε επιθέσεις κατά Αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Παράλληλα, το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα στη διεθνή ναυσιπλοεία, και σύμφωνα με τις Αμερικανικές πηγές, οι επιθέσεις στόχευσαν συστήματα αεράμινας, ραντάρ και μονάδες διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων το Μπαντάρ Αμπάς, πόλη στρατηγικής σημασίας στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ενώ η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τις διπλωματικές επαφές να συνεχίζονται, έχοντας ως στόχο την αποκλιμάκωση.

Στη Βρετανία, την παραίτησή του από την κυβέρνηση του κ. Στάρμερ, υπέβαλε ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι. Σε επιστολή του προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό, υποστηρίξε ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την ενίσχυση της εθνικής άμυνας. Ο Χίλι έκανε λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση των αμυντικών αναγκών της χώρας, αφήνοντας αφείς αιχμές κατά της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας.

0: περάσουμε στο μονόλεπτο σαν σήμερα σε μουσική και επιστρέφουμε με τις εξελίξεις από το σκάνδαλο της πολεοδομίας.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αν θες να προκόψεις, πάρε παράδειγμα τους Beatles. Στις 11 Ιουνίου του 1968, σαν σήμερα, ξημεροβραδιάστηκαν στο Abbey Road Studios στο Λονδίνο για να γράψουν το White Album. Πολλά χρόνια μετά, το 2001 σαν σήμερα, ένας από αυτούς, ο Paul McCartney, παντρεύτηκε τη Heather Mills. Σημαδιακή η σημερινή ημέρα για τους Beatles. Σημαδιακή ημέρα αυτή και για την εξερεύνηση του βυθού, μιας και σαν σήμερα, το 1910, γεννήθηκε ο αξέχαστος κορυφαίος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό. Το 1974 πάλι σαν σήμερα γεννήθηκε και ο παλέμαχος πλέον μπασκετμπολίστας Φραγκίσκος Αλβέρτης.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη για τις εξελίξεις από το θέμα του σκανδάλου στη πολεοδομία. Το σκάνδαλο των πολεοδομιών λοιπόν συνεχίζει να ανοίγει και να αποκαλύπτει νέες πτυχές μιας υπόθεσης που ήδη χαρακτηρίζεται από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διαφθοράς. Η δικογραφία ξεπερνά τις 3.500 σελίδες, 6 βασικοί κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προφυλακιστέ και οι κατηγορίες αφορούν εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίες, ξέπλυμα χρήματος και εμπορία επιρροής. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των αρχών δεν περιορίζεται στους 6 συλληφθέντες. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη περίπου 30 πρόσωπα, δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται υπηρεσίες της Βορειοανατολικής Αττικής με αναφορές και σε υποθέσεις που συνδέονται με τη Μύκονο. Η υπόθεση λοιπόν ανακαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας. Στις 6 Ιουνίου οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εκμεταλλεύονταν υπηρεσιακές θέσεις, θεσμικές ιδιότητες και δίκτυο επαφών προκειμένου να παρεμβαίνουν σε πολεοδομικές υποθέσεις με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει ένα οργανωμένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους, ιεραρχία και συγκεκριμένο καταμερισμό αρμοδιοτήτων. Οι αρχές εκτιμούν ότι η οργάνωση παρενέβαινε συστηματικά σε υποθέσεις που αφορούσαν την έκδοση οικοδομικών αδειών, την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, τη μείωση προστήμων πολεοδομικών παραβάσεων, την έκδοση θετικών νομοδοτήσεων, αλλά και την επίσπευση φακέλων που αντιμετώπιζαν προβλήματα ή εκκρεμότητες.

Σύμφωνα τώρα με τη δικογραφία, κεντρικό ρόλο είχαν δύο πρόσωπα τα οποία φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική της οργάνωσης, να αξιοποιούσαν τις επαφές τους στις υπηρεσίες και να προσδιορίζαν το ύψος των οικονομικών απαιτήσεων. Δίπλα τους λειτουργούσαν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις του πολεοδομικού πλαισίου, υπάλληλοι αρμόδιοι για άδειες και αυθαίρετα, καθώς και ένας ιδιώτης μηχανικός που φέρεται να λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ των ενδιαφερομένων και των υπηρεσιών.

λεγόμενες ταρίφες κυμαίνονταν σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα από 1.000 έως 30.000 ευρώ αναπερίπτωση, ανάλογα με τη δυσκολία και τη σημασία κάθε υπόθεσης. Μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης του καθήκοντος. Ενδεικτικό μάλιστα του τρόπου λειτουργίας του κυκλώματος ήταν τα μέτρα αντιπαρακολούθησης που φέρονται να λάμβαναν τα μέλη του. Απέφευγαν να μιλούν ανοιχτά για χρήματα στις τηλεφωνικές συνομιλίες και χρησιμοποιούσαν κώδικες λέξεις όπως καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά. Ενώ παράλληλα προτιμούσαν προσωπικές συναντήσεις σε καφετέρειες, χώρους στάθμευσης ή μέσα σε οχήματα προκειμένου να συζητούν οικονομικές συναλλαγές και να παραλαμβάνουν τα χρήματα.

Από τις κατοικών έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 300.000 ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν το εύρος της οικονομικής δραστηριότητας του κυκλώματος, αλλά και πιθανές διασυνδέσεις με άλλα πρόσωπα. Μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους, οι έξι συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με την σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το ζευγάρι που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση. Ενώ όλοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σε βάρος τους, βέβαια, έχουν ασκηθεί διώξεις για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένες περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εμπορία επιρροής. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές και διοικητικές εξελίξεις. Στις 8 Ιουνίου, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία και γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Επισήμως επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, αναφέροντας ότι έκλεισε ένας κύκλος στο Υπουργείο. Ωστόσο, δημοσιεύματα συνδέουν την αποχώρησή του με την υπόθεση, καθώς συγγενικό του πρόσωπο φέρεται να περιλαμβάνεται μεταξύ των συλληφθέντων. Σήμερα, λίγες μέρες αργότερα, 11 Ιουνίου, την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι ορισμένοι γενικοί γραμματείς που βρίσκονταν επί σειρά ετών στις θέσεις τους θεωρήθηκε ότι ολοκλήρωσαν το κύκλο τους και τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν. Παράλληλα, διοικητικές συνέπειες υπήρξαν και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοίνωσε την πάυση από τα καθήκοντά της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μίνας Χατζηαθανασίου, η οποία αναφέρεται στη δικογραφία και φέρεται να έχει ρόλο Προέδρου σε Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Ο Δήμος μάλιστα ξεκαθάρισε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση και εξέφρασε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Δημοτική Αρχή της Κηφισιάς, η οποία υποστήριξε ότι είχε εντοπίσει δυσλειτουργίες στην υπηρεσία δόμησης ήδη από τις αρχές του 2025. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, είχε προχωρήσει στην απομάκρυνση του τότε Διευθυντή της Υπηρεσίας, στην πάυση του από αρμόδια συμβούλια και σε μετακινήσεις προσωπικού για προληπτικούς λόγους. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι πολεοδομικές υπηρεσίες σε περιοχές όπως το Γαλάτσι, και η Φυσιά, το Μαρούζι και η Νέα Ιωνία, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξαν και αντίστοιχες πρακτικές σε άλλες περιοχές της χώρας. Είναι μια έρευνα που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν να μελετούν το περιεχόμενο της ογκώδους δικογραφίας, τις οικονομικές συναλλαγές και τις επαφές των εμπλεκομένων. Μια υπόθεση που επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα διαφάνειας στις πολεοδομικές υπηρεσίες και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι κρίσιμοι μηχανισμοί αδειοδότησης και ελέγχου. Το επόμενο διάστημα, λοιπόν, αναμένονται νέες καταθέσεις, περαιτέρω αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας και ενδεχομένως νέες ποινικές ή διοικητικές εξελίξεις.

0: Θα ακολουθήσει μουσική. Επιστρέφουμε με τα νέα του ίντερνετ και τις εξελίξεις από την Αλβανία.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Τώρα το καλοκαίρι μαζί με τη ζέστη έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report

Παρασκευή Ρούς στο μικρόφωνο, επιστροφή με τις εξελίξεις στην Αλβανία. Καθώς τα τελευταία 24 ώρα η χώρα βρίσκεται αντιμετωπίσει με ένα από τα μεγαλύτερα κύματα κοινωνικών αντιδράσεων, με αφορμή να μην είναι κάποιο πολιτικό σκάνδαλο, ούτε μια εκλογική αναμέτρηση, αλλά ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε ένα σοβαρό πολιτικό πονοκέφαλο για τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα, καθώς χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν καθημερινά κατά της σχεδιαζόμενης κατασκευής ενός πολυτελούς τουριστικού θεαρέτρου σε προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή της χώρας. Οι κινητοποιήσεις μάλιστα έχουν λάβει και πρωτοφανείς διαστάσεις για τα αλβανικά δεδομένα. Εδώ και μέρες, χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν στους δρόμους των Τυράννων αλλά και της νότιας ακτογραμμής της χώρας, ζητώντας την ακύρωση του έργου και καταγγέλλοντας περιβαλλοντική υποβάθμιση, αδιαφανείς διαδικασίες και προνομιακή μεταχείριση των ξένων επενδυτών. Στο επίκεντρο τώρα της διαμάχης βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή Βιώσαν Άρτα, ένας σημαντικός υγροβιότοπος που φιλοξενεί σπάνια είδη πανίδας, ανάμεσα τους φλαμίγκο, θαλάσσιες χελώνες και μεσογειακές φώκες. Οι διαδηλωτές λοιπόν υποστηρίζουν ότι η κατασκευή ενός τόσο μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Αδριατικής.

Τα φλαμίγκο μάλιστα έχουν εξελιχθεί και σε σύμβολο των κινητοποιήσεων. Σε πολλές συγκεντρώσεις οι πολίτες κρατούν φουσκωτάρο φλαμίγκο και πανώ με το σύνθημα «Επανάσταση των φλαμίγκο», θέλοντας να αναδείξουν τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα των διαμαρτυρών. Παράλληλα, στις πορείες ακούγονται συνθήματα όπως «Ακυρώστε το έργο», «Η Αλβανία δεν είναι προσπόληση» και «Η Ιβάνκα πήγαινε σπίτι σου», αναφορά στην Ιβάνκα Τραμπ και στην οικογένεια Κούσνερ. Την ίδια ώρα, Έντι Ράμα παραμένει αμετακίνητος. Σε δηλώσεις του στο Reuters, υποστήριξε ότι το έργο θα αποτελέσει μια σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι επενδυτές θα εκπλήξουν τους κατοίκους με τα σχέδιά τους. «Σας το λέω, θα είναι ένα υπέροχο έργο», ανέφερε ο Αλβανός Πρωθυπουργός, υπερασπιζόμενος την επένδυση παρά τις αντιδράσεις. Ο ίδιος μάλιστα χαρακτήρισε το επενδυτικό σχέδιο στο εισιτήριο της Αλβανίας για το Champions League του παγκόσμιου τουρισμού, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει ανάγκη από μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις. Ωστόσο, οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται μόνο στους δρόμους, με την υπόθεση να έχει πλέον και θεσμικές διαστάσεις. Οι αλβανικές αρχές κατά της διαφθοράς προχώρησαν και σε προληπτική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών εταιρείας που συνδέεται με το έργο στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενους πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας. Η απόφαση αυτή αφορά την εταιρεία Albania Land Development, η οποία συνδέεται με αγορές παραθαλάσσιων εκτάσεων στην περιοχή Σβέρνεκ, κοντά στην Αυλώνα. Οι εξελίξεις αυτές περιπλέουν περαιτέρω την επένδυση, αφού η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται τα επόμενα βήματα των αλβανικών αρχών. Την ίδια ώρα, η υπόθεση έχει προκαλέσει και το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών θεσμών. Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και έχει ήδη εκφράσει ανησυχίες προς την αλβανική κυβέρνηση σχετικά με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γκιγιόμ Μερσιέ, δήλωσε ότι η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην προστατευόμενη περιοχή Βιός Ανάρτα. Όπως ανέφερε η αλβανική κυβέρνηση, έχει δεσμευτεί ότι οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ανασταλεί προσωρινά και ότι θα πραγματοποιηθεί και ολοκληρωμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Ο ίδιος επισήμανε ότι οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι νέες και έχουν ήδη καταγραφεί στις εκθέσεις διεύρυνσης για την Αλβανία. Με την Κομισιόν υπενθυμίζει ότι η Αλβανία στο πλαίσιο της συνταξιακής της πορείας οφείλει να εναρμονιστεί πλήρως με την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία και να αποδείξει ότι μπορεί να προστατεύσει μελλοντικές περιοχές Natura 2000. Μάλιστα, οι ευρωπαϊκές πηγές τονίζουν ότι η χώρα θα πρέπει να αποφύγει ενέργειες που ενδέχεται να υπονομεύσουν την εκπλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων για το κεφάλαιο του περιβάλλοντος στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

στο μεταξύ, η επένδυση συνδέεται και με το νησί Σαζάν, το οποίο διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν ήδη αποκαλέσει νησί Κούσνερ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο νησί της Αλβανίας, με έκταση περίπου 5,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βρίσκεται στα ανοιχτά της Αυλώνα, στο σημείο όπου συναντώνται η Αδριατική θάλασσα με το Ιόνιο Πέλαγος. Το Σαζάν διαθέτει μακρά στρατιωτική ιστορία, υπήρξε ιταλική στρατιωτική βάση κατά τον Μεσοπόλεμο και αργότερα μία από τις πιο απόρριτες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του κομμουνιστικού καθεστώτος του Ενβέρ Χότζα. Για δεκαετίες παρέμενε κλειστό για το κοινό. Σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο ιδιαίτερους και ανεξερεύνητους προορισμούς της Αλβανικής Ριβιέρας. Η στρατηγική θέση του για το φυσικό του περιβάλλον το έχουν καταστήσει βασικό κομμάτι των σχεδίων της τουριστικής ανάπτυξης που προωθούνται στην περιοχή. Οι πολίτες λοιπόν αντιδρούν και υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και των προστατευόμενων οικοσυστημάτων. Ενώ η κυβέρνηση παραμένει στη θέση ότι η επένδυση θα φέρει ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και διεθνή προβολή για την Αλβανία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η υπόθεση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας απλής επένδυσης. Έχει μετατραπεί σε μείζον πολιτικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό ζήτημα, με προεκτάσεις που δεν αγγίζουν μόνο την Αλβανία, αλλά και τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ίδιο το μοντέλο της ανάπτυξης που επιλέγει η χώρα για τα επόμενα χρόνια.

0: περάσουμε τώρα στα μουσικά νέα της ημέρας, σε μουσική και θα επιστρέψουμε.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Από το Αλιβέρι.
1: Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη με την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Ξεκίνησε η... Αλλαγή του καιρού αναμένεται από τα τέλη της εβδομάδας, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη κατευθύνονται προς τα Βαλκάνια και θα επηρεάσουν και τη χώρα μας. Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, από την Παρασκευή και μετά διαμορφώνεται μια σαφής αλλαγή του καιρού. Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε στο λιμάνι του Γάιου, στους Παξούς, όταν ημερόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε δεύτερο σκάφος, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνονται στον περιορισμό της πυρκαγιάς. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Συνεχίστηκε στο δικαστήριο εκδίκασης υπόθεση για το θάνατο του πρώην υπουργού του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη με την κατάθεση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Βαλιράκης έπεσε θύμα δολοφονίας και όχι δυστυχήματος. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ασκώντας κριτική στην αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας και στο διατηρούμενο κάζους μπέλι απέναντι στην Ελλάδα. Ο κ. Δένδιας τόνισε μάλιστα ότι η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή, ενώ αναφερόμενο στο νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα δήλωσε: «Θα ήθελα να μην έρθει, δεν είναι επιτρεπτά πράγματα». Έκλεισε η γενότητα και συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, απίφθινε ο νέος γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος εξελέγει εχθές, ενώ σε συνέντευξη του υπογράμμισε ότι δεν περισσεύει κανείς και πως απαιτείται πανστρατιά και ενότητα. Στον ειδικό ανακριτή για θέματα τρομοκρατίας απολογήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς. Στα δικαστήρια οδηγήθηκε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ακόμα ένα περιστατικό πτώσης τμήματος οροφής σημειώθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι στο Θριάσιο καταγγέλνουν πως πρόκειται για το 8ο παρόμοιο περιστατικό που λαμβάνει η χώρα στο νοσοκομείο τους τελευταίους μήνες. Ακόμη αναφέρουν ότι εδώ και 4 χρόνια έχει κατατεθεί αίτημα του Θριάσιου για την πραγματοποίηση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, αλλά εκκρεμεί ακόμη έγκριση από τα αρμόδια υπουργεία. Στη Βουλή διαβιβάστηκε δικογραφία που αφορά τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, έπειτα από τη μήνυση που κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την υπόθεση να συνδέεται με δημόσιες τοποθετήσεις των δύο κυβερνητικών στελεχών σχετικά με καταγγελίες που είχε διατυπώσει πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η ΗΠΑ ανακοίνωσε νέα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς, με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Στη Βρετανία την παραίτηση του από την κυβέρνηση του κ. Στάρμερ υπέβαλε ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι. Στην επιστολή του υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει τους απαραίτητους σπόρους για την ενίσχυση της εθνικής άμυνας, ενώ κάνει λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση των αμυντικών αναγκών της χώρας.

Ήταν η εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στο Ραδιό Αλβεριάνα. Μείνετε συντονισμένοι στο Ραδιό Αλβεριάνα στους 102 και 2 στα FM και στο radioalveriana.gr. Σήμερα το βράδυ στις 9 έρχεται η εκπομπή «Οι Συμφοιτητές» με τους Δημήτρη Γκουλιώνη και Κωνσταντίνο Καραγιάννη.

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές του σταθμού on demand στο radioliveriana.gr. Αύριο Παρασκευή, όπως και καθημερινά, 8 το πρωί, το είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Στις 10 θα ακολουθήσει ο Διεθνής Τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη και στις 11, όπως και κάθε μέρα, το μουσικό ξενιτήρι με την Ανά Ευαγγελίου. Καλό σας απόγευμα.

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.
2: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
4: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
5: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
4: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αν θες να προκόψεις, πάρε παράδειγμα τους Beatles. Στις 11 Ιουνίου του 1968, σαν σήμερα, ξημεροβραδιάστηκαν στο Abbey Road Studio στο Λονδίνο για να γράψουν το White Album. Πολλά χρόνια μετά, το 2001 σαν σήμερα, ένας από αυτούς, ο Paul McCartney, παντρεύτηκε τη Heather Mills. Σημαδιακή η σημερινή ημέρα για τους Beatles. Σημαδιακή ημέρα αυτή και για την εξερεύνηση του βυθού, μιας και σαν σήμερα, το 1910, γεννήθηκε ο αξέχαστος κορυφαίος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό. Το 1974 πάλι σαν σήμερα γεννήθηκε και ο παλέμαχος πλέον μπασκετμπολίστας Φραγκίσκος Αλβέρτης.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
4: Τι έπαθες?
3: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
4: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
3: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
4: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
3: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις στραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Είναι σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
4: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη, ένα.

κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί, όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος,

0: ξεχάσει τι πάνε να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε συμβαίνοντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε συμβαίνοντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Στα ακουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασώς ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

λόγο και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα, απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1

Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών. Στο Ράδιο Λιβεριένα, της νέας εποχής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Αλιβέρι 1 και στην εκπομπή Συμφοιτητές. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γκουλιώνης. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου, και ίσως θα έχετε βαρεθεί να με ακούτε να λέω ότι συνεχώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινώνεται, αλλά αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Στη Μέση Ανατολή πλέον η ένταση κλιμακώθηκε για άλλη μια φορά επικίνδυνα και οι προειδοποιήσεις για μια ευρύτερη περιφερειακή σύραξη πληθαίνουν. Πώς φτάσαμε σε αυτό το νέο σημείο έντασης? Ήταν η κατάρριψη του επιθετικού ελικοπτέρου Apache των Ηνωμένων Πολιτειών, που ως αποτέλεσμα είχε την άμεση αντίδραση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Εδώ οφείλουμε να κάνουμε μόνο μία μικρή παρατήρηση για να δούμε πώς έχει αλλάξει η υφή του πολέμου, κάτι που φάνηκε και στο ρωσο-ουκρανικό πεδίο, και αφορά την διάσωση των δύο πιλότων του αμερικανικού ελικόπτερου Apache. Μετά την κατάρρευση, λοιπόν, οι πιλότοι εγκατέλειψαν επιτυχώς το ελικόπτερο, μείναν για 2 ώρες στο νερό και τότε ένας μήνος, όπως τα ακούτε, ένας μήνος από μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, όπως λέμε, σαν drone θαλάσσης, πήραν τους πιλότους και τους απεγκλώβησαν και τους οδήγησαν σώους και αυλαβείς και ασφαλείς πίσω σε αμερικανικές βάσεις. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς έχει αλλάξει πλέον ο πόλεμος και πώς τα μη επανδρομένα μέσα έχουν αλλάξει το ρου του πολέμου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, λοιπόν, την άμεση απάντηση των ΗΠΑ με επιθέσεις και φυσικά τα αντίπεινα των Ιρανών, οι οποίοι φαίνεται ότι πλέον έχουν αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τον εξοπλισμό τους, το πολεμικό τους απόθεμα, το πυραυλικό τους, απόθεμα. Οπότε και εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις γύρω χώρες του Περσικού, οι οποίες και τις φιλοξενούν. Έτσι, λοιπόν, το Ιράν απαντά με νέα πυραυλικά πλήγματα, με το επίκεντρο να βρίσκεται η Ιορδανία και τον Μπαχρέιν, όπου, όπως είπαμε, φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις. Και η εικόνα πια από τη Μέση Ανατολή θυμίζει για ακόμα μία φορά ότι η στρατιωτική ισχύ δεν αρκεί για να εξασφαλίσει μια πολιτική σταθερότητα. Παρά τις επιχειρήσεις, τις αεροπορικές επιδρομές και τη συνεχή παρουσία στρατιωτική των ΗΠΑ στην περιοχή, η κρίση όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά αποκτά συνεχώς, θα λέγαμε, νέα χαρακτηριστικά. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η προειδοποίηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος για άλλη μια φορά επεσήμανε τον υπαρκτό κίνδυνο μιας ευρείας ανάφλεξης, ενώ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εντείνονται οι εκκλήσεις από όλες τις μεριές για πολιτικές λύσεις και διπλωματικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, στην πεπατημένη πάλι ο ΟΗΕ. Άλλωστε, ο ΟΗΕ τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν αποτελεί έναν σοβαρό οργανισμό, ένα σοβαρό εργαλείο επιβολής του διεθνούς δικαίου. Όπως πολύ σωστά το λέει ο έτερος συμφοιτητής, ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Οργανισμός Ηνωμένων Εχθρών. Αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η διπλωματία εξακολουθεί να κινείται με κάποιο τρόπο, με βραδύτερους ρυθμούς. Με βραδύτερους ρυθμούς, θα λέγαμε, από εκείνων των πυράβλων. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι και η ελληνική πλευρά, μέσω διαβημάτων και παρεμβάσεων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζει την ανάγκη επιστροφής στο διάλογο. Πρόκειται βέβαια για μια θέση που συντάσσονται όλο και περισσότερες χώρες, καθώς έχει γίνει αντιληπτό και δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη κατανάλωση φαιάς ουσίας ότι η στρατιωτική κλιμάκωση δημιουργεί συνεχώς νέους κύκλους αντιπίνων, χωρίς να αντιμετωπίζει τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης. Δηλαδή, είμαστε σε έναν φαύλο κύκλο. Και είναι το ερώτημα που επανέρχεται και το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές εδώ στους συμφοιτητές μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Το ερώτημα που επανέρχεται συνεχώς στους 3 μήνες, 100 μέρες αυτής της πολεμικής κλιμάκωσης, στον Τρίτο Πόλεμο στη Μέση Ανατολή, είναι εάν οι ΗΠΑ διαθέτουν μια σαφή στρατηγική εξόδου από αυτή τη διαρκή αντιπαράθεση. Προφανώς και δεν διαθέτουν. Προφανώς, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ. Άλλωστε, ήταν πολύ κοντόφθαλμη, κοντόθωρη η άποψη των ΗΠΑ ότι στην πρώτη μέρα του πολέμου, με την εξουδετέρωση του Αλί Χαμενεΐ, το ανώτατο θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, θα κατέρρε το καθεστώς στο Ιράν και θα είχαμε μια πολιτική αλλαγή. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, είδαμε μια μεγαλύτερη ριζοσπαστικοποίηση του καθεστώτος. Βέβαια, υπάρχουν πληροφορίες ότι μέσα στο Ιράν διαγωνίζονται διάφορες φατρίες. Η μία είναι οι αγιατολάδες, το κληρικαλιστικό καθεστώς, και από την άλλη η φρουρή της επανάστασης. Παρόλα αυτά όμως, ο στόχος ο κοινός είναι το ιρανικό καθεστώς να μείνει έτσι όπως έχει, παρά τον αποκεφαλισμό και παρά την εξόντωση πολλών σημαντικών στελεχών. Ο Άσχτον, λοιπόν,
Εξακολουθεί η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, να διαθέτει τη μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ στον πλανήτη, όμως η ιστορία των δύο τελευταίων δεκαετιών, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, αλλά και τώρα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αποδεικνύει ότι η στρατιωτική υπεροχή δεν μεταφράζεται απαραίτητα ή αυτόματα σε μια πολιτική επιτυχία. Αντίθετα, θα λέγαμε ότι η περιοχή μοιάζει να εισέρχεται σε μια νέα γκρίζα ζώνη αστάθειας, όπου κανείς δεν μπορεί να επιβληθεί ολοκληρωτικά και κανείς δεν είναι αρκετά ισχυρός ώστε να επιβάλλει μόνος του μια βιώσιμη ειρήνη ή να επιβάλλει την πολιτική λύση την οποία επιθυμεί. Άλλωστε, η πολιτική λύση που επιθυμούσαν οι ΗΠΑ θα οδηγούσε σε μια ειρήνη. Βιώσιμη όχι δεν ξέρουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει οδηγήσει ούτε σε πολιτική λύση αυτή η πολεμική αναμέτρηση με την ευθύνη των Αμερικανών και των Ισραηλινών φυσικά. Τώρα, απ' την άλλη, έχουμε και τις διεθνείς αγορές που με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις γύρω από τα ενεργειακά περάσματα και ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούς βλέπουν ότι έχουν διαταραχθεί θαλάσσιες μεταφορές. Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου είναι σε μια αναστάτωση. Βλέπουμε ότι κατεβαίνουν οι τιμές, κυρίως βέβαια στα ανώτατα όρια, δηλαδή οι τιμές είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Και υπενθυμίζουμε ότι, και οι αγορές κυρίως το υπενθυμίζουν, ότι κάθε πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει συνέπειες πολύ πέρα από τα πεδία των συγκρούσεων. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά και στην τσέπη μας, το βλέπουμε καθημερινά στην οικονομία και ειδικά στη Δύση, όπου φαίνεται ότι η οικονομία σχετικά επιβραδύνει το ρυθμό ανάπτυξης, τους ρυθμούς ανάπτυξης, και φαίνεται ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες με το γαλόνι να πλησιάζει τα 5 δολάρια είναι ένα σημαντικό πλήγμα αυτή η εξέλιξη στην τσέπη του μέσου Αμερικανού πολίτη. Τώρα, η Κίνα, η Ρωσία και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και οι χώρες του κόλπου παρακολουθούν, θα λέγαμε, προσεκτικά τις εξελίξεις, γνωρίζοντας ότι μια γενικευμένη σύγκρουση δεν θα επηρεάσει μόνο τις ισορροπίες ασφαλείας, αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Θα μου πείτε, παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες όταν λέμε κάτι τέτοιο, έχει ήδη διαταραχθεί η παγκόσμια οικονομία. Τώρα μένει να δούμε αν θα πάμε σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, γιατί πολλές φορές στην ιστορία η ιστορία έχει αποδείξει ότι τον πόλεμο δεν τον ήθελε κανείς. Απλά δεν μπόρεσε κανείς να ελέγξει την κλιμάκωση και οδηγηθήκαμε σε μια πλήρους. Ένα full scale war, έναν μεγάλης κλίμακας πόλεμο. Το κρίσιμο λοιπόν συμπέρασμα είναι ότι παρά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Αμερικανών και των Ισραηλινών και την επίδειξη ισχύως, καμιά πλευρά δεν φαίνεται σήμερα σε θέση να επιβάλλει μια οριστική λύση. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα που οδηγεί σε μια ισορροπία του δρόμου, όπου κάθε νέο χτύπημα αυξάνει τον κίνδυνο λάθος υπολογισμού και ανεξέλεκτη κλιμάκωση. Που, όπως είπαμε και πριν, έχει αποδείξει ιστορία ότι η ανεξέλεκτη κλιμάκωση οδηγεί σε έναν πόλεμο. Σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Και όσο οι πολιτικές λύσεις παραμένουν στο περιθώριο, γιατί μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, τόσο η Μέση Ανατολή θα συνεχίσει να αποτελεί το πιο εκρηκτικό, θα λέγαμε, γεωπολιτικό πεδίο του πλανήτη. Δηλαδή, ένα πεδίο που η στρατιωτική ισχύς δείχνει ικανή να καταστρέφει, αλλά όχι απαραίτητα να επιβάλλει τις πολιτικές λύσεις που θα οδηγήσουν και στην ειρήνη. Από τη Μέση Ανατολή, λοιπόν, ως διεθνείς αγορές και τα διπλωματικά και το διπλωματικό παρασκήνιο μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, το μήνυμα είναι σαφές, φίλες και φίλοι. Η επόμενη κίνηση τώρα, που θα είναι από τις ΗΠΑ, που θα είναι από το Ισραήλ, μένει να φανεί. Η επόμενη κίνηση δεν θα κρίνει μόνο την έκβαση μιας κρίσης, αλλά θα κρίνει ενδεχομένως τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. Είναι κάτι που θα μας ακούτε να το λέμε τακτικά και συνεχώς κάθε Πέμπτη εδώ από τους συμφοιτητές μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή θα καθορίσουν το μέλλον της περιοχής, τόσο της Μέσης Ανατολής, του Περσικού κόλπου γενικότερα, αλλά ακόμα θα επηρεάσει και θα επηρεάσει γεωπολιτικά και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και εμάς εδώ στην Ελλάδα, και είναι μια κουβέντα που δυστυχώς δεν έχει ανοίξει ιδιαίτερα εδώ, δηλαδή ποια είναι η οπτική της ελληνικής πλευράς και ποια είναι η στρατηγική της ελληνικής πλευράς σε αυτό το διαφαινόμενο αδιέξοδο στην Μέση Ανατολή. Οπότε μένουμε σε αυτό το συμπέρασμα ότι ενδεχομένως η σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής τα επόμενα χρόνια θα κριθεί από αυτή την έκβαση της πολεμικής αναμέτρησης των Αμερικανών με τους Ιρανούς. Φίλες και φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τις εξελίξεις πυκνές που έχουμε στα ελληνοτουρκικά και με ένα μικρό αποκλειστικό.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε πάλι η εκπομπή Συμφοιτητές, 5η 11 Ιουνίου, Δημήτρης Γκουλιώνης στο μικρόφωνο. Είπαμε στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, αλλά πριν από αυτό θα πούμε για ένα μικρό αποκλειστικό, γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη όσον αφορά το Κυπριακό. Η είδηση αυτή έρχεται απευθείας από τη Νέα Υόρκη, την έδρα δηλαδή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μια είδηση για την οποία είναι ενημερωμένη τόσο η Αθήνα, η Άγκυρα και η Λευκωσία και προφανώς αφορά το Κυπριακό. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που σιγά σιγά θα κυκλοφορούν και στα δημοσιογραφικά γραφεία και είμαστε χέρι που και εμείς είμαστε κοινωνία αυτών των πληροφοριών, η πρωτοβουλία αυτή από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Γκουτέρες, ο οποίος διανύει το τελευταίο έτος της θητείας του και θα ήθελε πάρα πολύ για την ιστεροφημία του να αφήσει ένα έργο, αφορά την αποδέσμευση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, πώς τώρα συζητιούνται και ποια είναι αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανοίγματα οδοφραγμάτων, οι αγνοούμενοι και βέβαια το περιουσιακό. Οπότε τα ΜΟΕ, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αποσυνδέονται από τη συζήτηση για τη λύση του Κυπριακού και μένουμε πλέον οι συζητήσεις που θα διεξάγονται πλέον μόνο μεταξύ των εγκύτριων δυνάμεων, που θα αφορά το νέο Σύνταγμα, τις εγγύησεις, την ασφάλεια, τα ξένα στρατεύματα. Μην ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι έχουν πάνω στο νησί, στο ψευδοκράτος, 40.000 και έως 60.000 Τούρκ στρατιώτες. Οπότε βλέπουμε ότι, να ξέρετε ότι αυτό συζητήθηκε χθες και στη Σόφια, όπου συναντήθηκε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιαπετρίδης, με τον ομόλογό του Τούρκο, τον κύριο Φιντάν. Και μάλιστα πληροφορίες λένε ότι υπάρχει μια πρόοδος, αν και ο κύριος Φιντάν φαίνεται ότι να μην τον απασχολεί τόσο πολύ το Κυπριακό, όσο οι συνεργασίες της Ελλάδος και της Κύπρου με τη Γαλλία και τις αμυντικές συμφωνίες που έχουν υπογράψει. Και εδώ είναι και το ερώτημα των συμφοιτητών και η απορία που την έχουμε εκφράσει πάρα πολλές φορές από αυτό το βήμα, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης και από την πρωινή του εκπομπή «Είμαστε στον αέρα», ότι οι Τουρκοί έχουν μετακινηθεί από αυτό που η Ελλάδα ζητάει και η Κύπρος. Ήταν το περίφημο σχέδιο ΑΝΑΤΙ, τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, που το 2004, από την εμπνευσμένη ηγεσία του αείμνης του Τάσου Παπαδόπουλου και το δημοψήφισμα, ο Κυπριακός λαός απάντησε με ένα ηχηρό όχι. Από τότε έχει μπει πολύ νερό στα βλάκια.

0: Κυπριακή. Η Ελλάδα και κάποιοι κύκλοι στην Κύπρο, όπως φαίνεται και τώρα η Κυπριακή κυβέρνηση, επιμένει στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αυτό το εξάμβλωμα το πολιτικό, που στην ουσία υποβιβάζει την ελληνοκυπριακή δημοκρατία σε κοινότητα, κάνει ίση με το τουρκικό ψευδοκράτος, με την τουρκική κοινότητα, και μέσα από αυτή τη σύμπραξη, από αυτή την όσμωση θα δημιουργηθεί το νέο κυπριακό κράτος, ή όπως μπορεί να το πει κάποιος αυτό. Αυτό λοιπόν το έχει απορρίψει ο κυπριακός λαός, αλλά φαίνεται ότι η Ελλάδα και η Κύπρος επιθυμούν αυτή τη λύση, αλλά η Τουρκία έχει μετακινηθεί από αυτό πλέον, από αυτή την λύση, και ο Ερντογάν πάρα πολλές φορές έχει πει ότι η πλέον βιώσιμη λύση για το Κυπριακό είναι η διχοτόμηση του νησιού, δύο κράτη, και βέβαια αφήνει να εννοηθεί ότι όταν γίνει αυτό δεν θα είμαστε πολύ μακριά από την προσάρτηση του βόρειου κομματιού της Κύπρου στο τουρκικό κράτος. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη. Μένει να φανεί τελικά αν η πρωτοβουλία του κ. Γκουτέρες να αποδεσμεύσει τα ΜΟΕ, τα Μόρια Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, από τη λύση για το Κυπριακό. Αν θα βρουν ευήκο ΑΟΤΑ, φαίνεται ότι στην Ελλάδα έχουν βρεθεί αυτά τα ευήκο ΑΟΤΑ, αλλά η Τουρκία μένει να φανεί, όπως σας είπα, γιατί το τουρκικό κατεστημένο επιθυμεί την διχοτόμηση του νησιού. Οπότε, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπορεί να κινούνται σε υπιότερους τόνους, σε σύγκριση με την εντάσεις των προηγούμενων ετών. Ωστόσο, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι κάτι κάτω από την επιφάνεια εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές γεωπολιτικές τριβές, και φάνηκε από τα τουρκικά μέσα, τα οποία διέρευσαν την πληροφορία ότι ετοιμάζεται να κατατεθεί νομοσχέδιο το οποίο θα επικυρώνει τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος, όπως αυτές αποτυπώνονται στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Οπότε θα έχουμε ένα νόμο του κράτους, κάτι το οποίο, κατά την ταπεινή άποψη εδώ των συμφοιτητών, εάν ψηφιστεί δηλαδή από την Τουρκία Εθνοσυνέλευση, θα αποτελεί μια ξεκάθαρη πράξη πολέμου, δηλαδή η νομιμοποίηση, αφού θα γίνει και ο νόμος του κράτους του τουρκικού, των παράνομων διεκδικήσεων στο Αιγαίο από την πλευρά της Τουρκίας. Και θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό, γιατί όσοι λένε ότι δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα μια ψήφιση ενός νόμου ενός κράτους, απλά θα πούμε επιγραμματικά ότι το διεθνές δίκαιο, το υποκείμενο του διεθνούς δικαίου είναι τα κράτη. Δηλαδή τα κράτη είναι αυτά που φτιάχνουν το διεθνές δίκαιο, και πολλές φορές το θυμικό δίκαιο λειτουργεί. Κανένας δεν σου εγγυάται ότι θα σε υποστηρίξει αν ψηφίσει η Τουρκία ένα νόμο και θέλει να ασκήσει αυτές τις παράνομες διεκδικήσεις στο Αιγαίο, ότι θα προστρέξει σε σένα επειδή το λέει το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που οφείλουμε να την κάνουμε κάποια στιγμή στο μέλλον, και σας υποσχόμαστε ότι θα την κάνουμε. Οπότε, μια από τις αφορμές που η Άγκυρα έχει αντιδράσει έντονα και τη συνδέουμε και με την Κύπρο, στη νέα συμφωνία στρατηγικής και αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τη Γαλλία. Αυτή η συμφωνία, φίλες και φίλοι, είναι που η Λευκοσία παρουσιάζει ως βήμα ενίσχυσης της ασφάλειας και της διεθνούς της θέσης, αλλά η Τουρκία την αντιμετωπίζει ως μια εξέλιξη που επηρεάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήδη χθες ο Τάγιπ Ερντογάν στην ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση είπε ότι δεν θα ανοιχτούμε καμία λύση στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν θα ανοιχτούμε καμία εξέλιξη η οποία θα προσβάλλει τα τουρκικά συμφέροντα. Και βέβαια δείχνει με κάθε δυνατό τρόπο ότι η τουρκική ηγεσία δεν κρύβει την ενόχλησή της, και μάλιστα φαίνεται διατεθειμένη να παρέμβει. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι λογικό η Τουρκία να νιώθει ότι απειλείται, διότι τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται ένα πλέγμα συνεργασιών ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Γαλλία, αλλά και άλλους περιφερειακούς παράγοντες, μια συνεργασία η οποία περιορίζει την ελευθερία κινήσεων της Άγκυρας στην περιοχή. Η πραγματική σημασία, ειδικά της κυπριογαλλικής συμφωνίας, δεν βρίσκεται μόνο στο στρατιωτικό σκέλος. Βρίσκεται κυρίως στο πολιτικό μήνυμα που εκπέμπει, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, παρά το συνεχιζόμενο πρόβλημα της κατοχής στο βόρειο τμήμα του νησιού, εξακολουθεί να αναβαθμίσει τη διεθνή της θέση και να ενισχύει τις στρατηγικές συμμαχίες. Η αντίδραση της Τουρκίας έρχεται σε μια περίοδο που η Άγκυρα επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη σταθερότητας απέναντι στους δυτικούς συμμάχους της, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τις πάγιες διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως είπαμε πριν, κάτι το οποίο το είπε ορθά κοφτά ο Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Και εδώ ακριβώς εμφανίζεται και μια δεύτερη εξίσου σημαντική διάσταση. Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούμε μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στον Ταγίπ Ερντογάν και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ο Τούρκος Πρόεδρος τον κατηγορεί τον Ισραήλ, κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή, ενώ έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Συρία και το Λίβανο συνιστούν απειλή και για την ίδια την Τουρκία. Και πώς να μην το λέει αυτό, αφού οι Ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν τζιχαντιστές και τρομοκρατικά δίκτυα τα οποία υποστηρίζονται εμφανώς από την Τουρκία. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς τους ηγέτες των τζιχαντιστικών ομάδων φιλοξενούνται στην Άγκυρα. Παράλληλα, ο Ταγίτ Ερντογάν συνέδεσε ευθέως, όπως είπε χθες στην τουρκική εθνοσυνέλευση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο με τον ευρύτερο ανταγωνισμό που εξελίσσεται στην περιοχή. Και βέβαια, αυτές οι δηλώσεις δεν αφορούν προφανώς μόνο τη σχέση Άγκυρας και Τελαβίβ, αφορούν και την Ελλάδα. Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο που αξίζει να ασχοληθούμε και να το δούμε λίγο ίσως πιο επισταμένα. Είναι ότι η Ελλάδα έχει έρθει σε μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Είναι ένα στρατηγικό εταίρος ή θα πούμε σε μια στρατηγική εξάρτηση, αφού έχουμε ποντάρει all in που λέμε, έχουν ποντάρει τα πάντα, η ελληνική κυβέρνηση έχει ποντάρει τα πάντα στην συνεργασία με το Ισραήλ και θέλει το Ισραήλ να το έχει ως ανάχωμα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή πρόκειται για μια στενή στρατηγική συνεργασία μεταξύ Αθήνας και Ιερουσαλήμ, τόσο στον αμυντικό όσο και στον ενεργειακό τομέα. Και βέβαια υπάρχει και ένας άξονας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, τον οποίο η Τουρκία το βλέπει με καθόλου καλό μάτι και θεωρεί ότι περιορίζει τις περιφερειακές φιλοδοξίες. Με λίγα λόγια, όσο αυξάνεται η ένταση μεταξύ Άγκυρας και Τελαβίβ, τόσο περισσότερο η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πιο σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον. Όπως είπαμε και πριν, αυτή η στρατηγική εξάρτηση ή πώς θα θέτε εξάρτηση, μπορεί να είναι βαρύς όρος, να πούμε διασύνδεση με το Ισραήλ, δημιουργεί προκλήσεις για την Ελλάδα και ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί να μπούμε σε καταστάσεις, σε εξελίξεις ή να μπούμε στους πολεμικούς σχεδιασμούς ακόμα του Ισραήλ, που όμως δεν αφορούν τα στρατηγικά συμφέροντα της Ελλάδος. Προσοχή, δεν λέω ότι αν ομιγέννητο γίνει ένα σοβαρό θερμό επεισόδιο που μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολεμική σύγκρουση, ότι θα αρνηθούμε τη βοήθεια εάν αυτή υπάρξει των Ισραηλινών. Λέω μήπως γίνει το αντίθετο, μήπως το Ισραήλ στα δικά του σχέδια, εάν φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο μια πολεμική αναμέτρηση να συμβεί μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, αν μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό μπει και η Ελλάδα και μπορεί και να μπει και χωρίς θέλησή της. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο οφείλουμε να το απαντήσουμε και να το αναλύσουμε διεξοδικά. Ας όμως πάμε λίγο παρακάτω. Στη Σόφια, όπου πραγματοποιήθηκε, όπως είπαμε, η νέα συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, με τον Τούρκο ομόλογο του Κακάν Φιντάν, φαίνεται ότι οι δύο υπουργοί ζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Κυπριακό, όπως είπαμε πριν, με το αποκλειστική μας πληροφορία, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου, προσπαθώντας να επιβεβαιώσουν και οι δύο, μάλλον θέλοντας ο ένας να χαϊδέψει τα αυτιά του άλλου ή θέλοντας να πείσουν σε αυτούς ότι όλα πάνε καλά, ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί. Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και προφανώς εννοούσε την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα. Όποτε αυτή έλθει, φαινόταν ότι θα έρθει το καλοκαίρι και προμήνυαν όλοι ένα θερμό καλοκαίρι. Άρα φαίνεται ότι η τουρκική κυβέρνηση το πάει προς τα πίσω προς τον Οκτώβρη. Προφανώς παρασκηνιακά οι ΗΠΑ έβαλαν το χεράκι του να πάει προς τα πίσω, γιατί αυτή τη στιγμή το τελευταίο πράγμα που θα θέλαν ήταν μια αναταραχή στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Και συνεχίζοντας, ο κύριος Γεραπετρίτης αναγνωρίζει ότι η μόνη διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα είναι η οριοθέτηση φαλοκερπίδας και ΑΟΣ, όπου θέλουμε με την υπογραφή ενός συνυποσχετικού να λύσουμε αυτή την διαφορά μας στο δικαστήριο της Χάγης. Αυτή η διπλωματική, ας πούμε, κινητικότητα προφανώς δείχνει σε πρώτη φάση ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν να αποφύγουν μια νέα κρίση. Αλλά η πραγματικότητα είναι μία ότι οι βασικές διαφορές παραμένουν αμετάβλητες. Το Αιγαίο, οι θαλάσσιες ζώνες, το Κυπριακό, η λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Και βέβαια βάζουμε στην εξίσωση και τη Λιβύη, όπου η Αθήνα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή κάθε κίνηση που σχετίζεται με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και τις διεκδικήσεις θαλασσίων ζωνών. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ένταση όπως είναι σήμερα δεν εκδηλώνεται με τον τρόπο που τη γνωρίσαμε το 20, με ερευνητικά σκάφη, με ναυτικές κινητοποιήσεις, με τους στόλους, τους δύο στόλους, τον τουρκικό και τον ελληνικό, να κυνηγάνε ένας τον άλλο μέσα στο Αιγαίο, και ούκο λίγες φορές φτάσαμε στο σημείο εμπλοκής. Παραλίγο δηλαδή θα είχαμε ένα θερμότατο επεισόδιο. Με λίγα λόγια τώρα, η Ελλάδα προσπαθεί να ενισχύσει θέση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της και το σχέσεων κυρίως με τη Γαλλία, των συνεργασιών με το Ισραήλ, αλλά και περιφερειακών σχημάτων συνεργασίας. Τώρα, η Τουρκία από την πλευρά της επιχειρεί να αξιοποιήσει το μέγεθος το οποίο έχει, τη στρατιωτική της, την όποια στρατιωτική της ισχύ και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει εξελίξει από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι εκεί δραστηριοποιείται ο Αμερικανός πρέσβης, ο Τόμ Μπάρακ, ένας άνθρωπος ο οποίος, κατά την ταπεινή μας άποψη, η άποψη φοιτών είναι ότι πρέπει να πληρώνεται πολύ αδρά από το τουρκικό λόμπι στις ΗΠΑ, μιας και είναι αφαιρέφωνο της Τουρκίας ο κύριος Μπάρακ, και μάλιστα αναβαθμίστηκε πρόσφατα από το State Department, από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ως επίτροπος για τη Συρία και το Ιράκ, δηλαδή ως ο άνθρωπος ο οποίος θα προσπαθήσει να λύσει το γόρτιο δεσμό στο Συριακό μέτωπο. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία. Η σημερινή αντιπαράθεση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία. Αφορά δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το ποιος θα καθορίζει τους κανόνες στην Ανατολική Μεσόγειο τα επόμενα χρόνια. Μια Ανατολική Μεσόγειο που έχει μπει στο μάτι του κυκλώνα και λόγω των ενεργειακών κοιτασμάτων τα οποία συνεχώς ανακαλύπτονται. Η Κυπριο-Γαλλική Συμφωνία, η αναβάθμιση των τριμερών συνεργασιών, η εξελίξη στη Λιβύη, οι εντάσεις ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ και οι συνεχείς διπλωματικές επαφές, οι οποίες δεν έχουν καμία ουσία, κατά τη γνώμη μας, Αθήνας και Άγκυρας, αποτελούν κομμάτι του ίδιου παζλ. Ένα παζλ που βρίσκεται ακόμα υπό διαμόρφωση. Και γι' αυτό, παρά το ψευδεπίγραφο θετικό κλίμα που συχνά προβάλλεται δημοσίως και από τα ελληνικά κυρίως συστημικά μέσα, κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι τα ελληνοτουρκικά έχουν εισέλθει σε μια περίοδο εξομάλυνσης. Πολλό δε μάλλον που κάποιοι λένε περιοριστικής εξομάλυνσης, ή πολλοί που ενθουσιάστηκαν σε αυτή την είδηση που σας δώσαμε στην αρχή, ότι πάμε για μια λύση της Ιωνικής Διπλωματικής Ομοσπονδίας στο Κυπριακό. Η τόνη μπορεί να είναι χαμηλότερη μετά, ειδικά και από την έκταση που πήρε η πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να καταθέσει τη γαλάζια πατρίδα προς ψήφιση. Οι διάβλοι επικοινωνίας μπορεί να λειτουργούν, αλλά τα ζητήματα μεγάλα παραμένουν ανοιχτά. Και φίλες και φίλοι, όσο τα ζητήματα μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Κύπρου παραμένουν ανοιχτά, και βέβαια βάζω στην εξίσωση και την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, η Ανατολική Μεσόγειος εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεωπολιτικά πεδία αντιπαράθεσης της ευρύτερης περιοχής. Λοιπόν, είναι ένα πεδίο όπου οι συμμαχίες, έτσι όπως διαμορφώνεται η διπλωματία, αλλά φυσικά και η στρατιωτική ισχύ, συνεχίζουν να καθορίζουν τις εξελίξεις περισσότερο από οποιαδήποτε δημόσια δήλωση καλής θέλησης. Γιατί, φίλες και φίλοι, πώς να το κάνουμε, τα πάντα καταγράφονται επί του πεδίου, και δεν είναι απαραίτητα να λέμε επί του πεδίου του στρατιωτικού, αλλά επί του πολιτικού, επί του πεδίου της οικονομίας, επί του πεδίου της διαμόρφωσης εξωτερικής πολιτικής και των συνεργασιών. Οπότε μένει να φανεί πως ο πόλεμος τόσο στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι συμμαχίες που έχουν διαμορφωθεί τόσο σε τριμερές επίπεδο μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, αλλά και της Γαλλίας, όπου φαίνεται ότι θέλει να έχει λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο, θα προκαλέσει ενδεχομένως ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα ντόμινο αποφάσεων και διπλωματικών, και ευελπιστούμε όχι επί του πεδίου εξελίξεων, και θα αλλάξει σίγουρα την εικόνα της Ανατολικής Μεσογείου, και φυσικά θα έχει αλλάξει και η εικόνα της Μέσης Ανατολής. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Εκπομπή Συμφοιτητές. Ελπίζω να τα ξαναπούμε την άλλη Πέμπτη. Καλό σας βράδυ.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι,

0: με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας. Γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
1: L is for the way you look at me. O